0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.

0: Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.
3: Ραδιόραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-475-65. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 26410-51-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Απανένι Beach Coffee Bar.
7: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανένι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανένι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
8: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: ξεχνιούνται. Τα μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi παραλία. Έχει εμάς.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.
1: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 5.
3: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
4: Με τη μέθοδο Dallas.
3: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
4: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
3: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
4: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
3: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
4: Dallas.
3: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
4: Τηλέφωνα 2641 045 544
3: και 6972 558 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641 045 544 και 697 255 87 87.
6: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
7: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
8: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
9: Βρες τους κορυφαίους εξολέβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
8: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
9: Boat Center Gunnaris.

0: 2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
2: Ψητοπολείο θεμελής.
1: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινή και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
1: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
2: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
3: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
4: Το Double Espresso Café.
3: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
4: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
3: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
3: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
3: Double Espresso Café.
4: Διπλή απόλαυση.
5: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
8: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
1: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 5:30.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
6: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
7: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
8: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
9: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
10: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
11: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
10: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
11: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
10: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
12: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
13: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
14: Μάλιστα.
13: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
14: Μέρι.
13: Έλα.
14: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
13: Γιατί?
14: Παίρνω στον Καλλιτέρη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
15: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
14: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 68 42 61. ξέρει καλύτερα.
16: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
17: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένο Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
18: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλες

0: by BA 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπι 4.
1: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
2: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι, μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
5: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
4: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
5: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
6: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
5: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
1: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
7: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
1: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
1: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Για ατελείωτες βουτιές.
1: 6976-79-80-23.
8: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπι 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Καλημέρα στον Κώστα τον Σκλιβάνο στην εξωτική Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο στο Γρανίτι της Δράμας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Μεσημέρι πήγε, άργησες λέει. Τι άργησα, ένα λεπτάκι. Καλημέρα στο Στέλιο στη γραμμή 3K των Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Αρχίζεις την εκπομπή λέει και ξεκινάς τη μέρα μας. Είδες πως είναι. Αναρωτιέμαι όταν ήσουν διακοπές δύο εβδομάδες ρε πήγε ο Θεόφιλος. Εδώ μου είχε κάτσε. Με ποιο σου άνοιγε το μάτι. Αυτό δηλαδή το αναρωτιέμαι. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Τετάρτης λέει με υγεία και καλή εκπομπή. Καλημέρα στη Μαρία που καλημερίζει όλη την πρωινή παρέα των Φόκους και Μάχη. Καλημέρα στον Νίκο από το Μακροχώρι Μαθία, στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, στο φίλο μου τον Αργύρη τον Παρούτα. Καλημέρα, καλό πρωινό, γεια σου Αργύρη μου. Καλημέρα στο Σάκη τον Έλλην. Καλημέρα στον Πασχάλη. Η Μαρία λέει όταν δούμε τα παγάκια μας αναβράζοντας στο φραπέ μας, τότε έχουμε καύσωνα. Ο καύσωνας, να ξέρετε, ξεκινάει τη στιγμή που σταματάει να έχει ζέστη και έχει ζέστα. Εκεί πέρα ξεκινάει ο καύσωνας. Να ξέρει, μέχρι στιγμής δεν το έχουμε πει αυτό. Καλημέρα Σουλτάνα, καλό πρωινό. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε πόσο θα βράσουμε και αν θα βράσουμε και σήμερα και να επανέλθουμε.

κουφόβραση αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες θα περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα Τετάρτη. Το αναλυτικό δελτίο αναφέρει πως για σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί ομβροί με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, βαθμιά στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Για να μην θα πνώνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι με μονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητίως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και στο νόμο Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητρία και το μεσημέρι προς το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Εντάξει, δεν θα βράσουμε πολύ, καλά θα είναι και σήμερα. Μπορεί και να βρέξει το μεσημέρι. Α, πάρουμε μια ανάσα δροσιά, ok. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει τον έφαγε στο στέλι. Κάντε ένα διάβασέ το να μην το ματιάξω. Και δεν ξαναπάει διακοπές. Τον αγαπώ το στέλι, είναι φίλος αδερφός. Είναι πολύ καλό παιδί. Στέλιο, βλέπεις, τα καλύτερα λέω. Καλημέρα στη Μαρία, εύχομαι να κυλήσουμε καλοσύνη και ευλογία, λέει η μέρα μας με τη βοήθεια του Θεού. Η Μαρία από τις Υγείας, μακάρι Μαρία μου, αμήν. Αμήν, να κάνουμε όλοι μας από μια καλή πράξη κάθε μέρα. Ξέρεις τι καλά που θα είναι, θα φτιάξουμε ένα λίγο καλύτερο κόσμο τουλάχιστον, γιατί ο κόσμος μας έχει γίνει. Καλημέρα στο Χάρη. Από το 1/3 λέει του Λατομείου, ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Αυτό που οδηγάς τι είναι, φαγάνα, γερανός? Σφορτηγό δεν πρέπει να είναι πάντως. Μπορεί και να είναι. Καλημέρα σε εσάς που εργάζεστε κάτω από αντίξωες συνθήκες, σε εξωτερικές εργασίες, σε εργοστάσια μέσα που από πάνω βράζει η σκεπή τους. Σε εσάς που ξυπνήσατε πρωί-πρωί, πήγατε για το μεροκάματο, το δύσκολο μεροκάματο στα χρόνια της σύγχρονης Ελλάδος. Ο Σάκης λέει, ο καύσωνας ξεκινά όταν παίρνετε το μαξί μου. Θα, ναι, ναι, γιατί όχι. Γεια σου Χριστίνα μου, καλημέρα. Καλό πρωινό να έχουμε, με υγεία να έχουμε. Αυτό που οδηγάει ο Χάρης είναι ένα ντάπερ κομάτσου HD465-8. Καλημέρα στον Bill the Greek. Μεγάλη αλληπούλια για αυτός ο Ιερώνυμος. Να που γίνονται και θαύματα σήμερα. 5.000 οι Άγιοι οδηγοί του Πίμνιου. Αλλά το χέρι του Θεού ας είναι, λέει καλά ο Μητσοτάκης, θα μνημονεύεται στις κατατόπους οικίες του Θεού. Αμήν. Εντάξει, εγώ λέω ότι άλλο πράγμα η Εκκλησία, άλλο πράγμα η πίστη, άλλο πράγμα ο Θεός. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω κατά πόσο εκπροσωπούν τον Θεό. Και θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα κριθούν όταν θα έρθει εκείνη η μεγάλη μέρα που θα κριθούμε όλοι μας. Αλλά αυτοί θα κριθούν ακόμη πιο αυστηρά, διότι υποτίθεται ότι είναι εκπρόσωποι του Θεού. Αλλά δυστυχώς έχουν καταντήσει εκπρόσωποι του χρήματος, εκπρόσωποι της νέας τάξης πραγμάτων, όλων των υπολείπων εκτός από το Θεό. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία. Προκόψαμε και σήμερα γενικότερα και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 8 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3,37. Η ημερομηνία είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου. Σαν σήμερα το 1921, ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί σε Χίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Σαν σήμερα το 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν εμπάργο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Σαν σήμερα το 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπτει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσαν την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Είναι η αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα. Σαν σήμερα το 1979, η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1997, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ Συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1851 έρχεται στη ζωή ο Άρθουρ Εύανς, Βρετανός αρχαιολόγος ο οποίος ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Σαν σήμερα το 1876 έρχεται στη ζωή ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, αρκάς πολιτικός, ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές του αρχές. Ενώ σαν σήμερα το 1934 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας Ανδρέας Λεντάκης. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1695 φεύγει από τη ζωή ο Κρίστιαν Χόιχενς, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος, ο οποίος ανακάλυψε τους δακτύλιους του Κρόνου. Σαν σήμερα το 1822 φεύγει από τη ζωή ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής, γνωστότερος για το έργο του Προμηθέας Λιόμενος. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1967, φεύγει από τη ζωή η Βρετανίδα ηθοποιός Vivian Leigh, γνωστότερη για την ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος» και «Λεωφορείων ο πόθος».

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 8 του Ιούλη ανά τα προηγούμενα έτη.

Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλή εργασία. Άντε σηκωθείτε, ήρθε η τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Θα φύγει και αυτή, θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Α, πάτε να αλλιάσετε το κορμί σας στη Χαλκιδική. Ο άλλος μου λέει πήγε Χαλκιδική, πήρε 3 πιτόγερα, πήρε 2 αναψυκτικά, 25 ευρώ. Τζάμπα πράγμα. Τι έγινε, ξεπουλάει η Χαλκιδική. Ο Σάκης λέει ο Μητσοτάκης το ίδιο δεν έκανε με το ξέπλυμα της Τουρκίας στην Αθήνα. Τι Σιμίτης, τι Μητσοτάκης, ένα και το αυτό. Άλλωστε ο Μητσοτάκης την ελευθερία του αυτή τη στιγμή στο Σιμίτη τη χρωστάει. Άγαλμα πρέπει να τον κάνει μέσα στο Μαξίμου και στο γραφείο του να τον έχει εικόνισμα. Η Μαρία αναρωτιέται τι βιασύνη είναι αυτή να περάσει εβδομάδα. Εγώ δεν βιάζομαι. Σκασίλα μου. Και το Σάββατο δουλεύω. Εσείς κάθεστε. Τεμπέληδες όλοι. Να αυτά βλέπουν και λένε ότι τεμπελιάζουμε σαν λαό. Να δουλεύετε ρε και Σάββατα και Κυριακές. Δεν κατάλαβα. Διασυρώμαστε διεθνώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα το απαραίτητο και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ. Στις 110.298 εκτοξεύθηκαν οι αιτήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες, πολλά υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Μαρί Λε Πέν, είμαι αθώα, θα είμαι υποψήφια. Μονακό η μαφία πίσω από την εκτέλεση της βομβίστριας. Λόγω ακρίβειας οι Έλληνες στρέφονται στα πιο μικρά ακίνητα. Παχυσαρκία, γιατί έμειναν στον αέρα 46.000 δικαιούχοι του προγράμματος. Λυρική σκηνή εναλλακτική έγινε 10 χρόνων. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, Τραμπ και Ερντογάν, νέες υποσχέσεις και παζάρια. Έρευνα, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων, ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων. Οριστική παραχώρηση δημοσίων αγροτεμαχίων σε αγρότες. Με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων κατόχων χωραφιών από αγροτικές διανομές. Ψηφιακές εκκλήσεις της τροχέας. Τέλος στο μπλοκάκι βεβαίωση παραβάσεων με τάμπλετ, ενώ τα πρόστιμα θα στέλνονται στη θηρίδα του πολίτη στο gov.gr. Μελέτη και φήμη για την περίοδο 2023-26. Μόλις το 11,2% η νομοθετική συνένεση από την όχι σε όλα αντιπολίτευση. Αποκάλυψη Financial Times, 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια για Έλληνες εφοπλιστές από μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Ένοχη για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, υποψήφια για πρόεδρος παρά την καταδίκη η Μαρί Λε Πέν. Εφημερίδα Καθημερινή, ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, θερμαλόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση Αθήνα. Τελωνία, έμφραγμα με 150.000 δέματα λόγω του τέλους. Υπόθεση υποκλοπών επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες. Με τάμπλετ θα κόβει κλήσεις η τροχέα, θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι. Λιγότερος φόρους, περισσότερη ρήπη, τη δείχνει μελέτη για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, επικίνδυνους δρόμους παρέμβαση στο εσωτερικό των κομμάτων, ανοίγει πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 29. Πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, αποζημίωση στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ουσιαστικά μέτρα αντιπυρικής προστασίας. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή, πάρτα μέτρα τώρα για την φοιτητική στέγη. Μαζική φορείς Θεσσαλίας, μεγάλη σύσκεψη συντονισμού ενάντια στην πολεμική εμπλοκή της περιοχής. Εθνική λυρική σκηνή, απαράδεκτη προσπάθεια απαγόρευσης της πολιτικής δράσης του ΚΚΕ. Οι μακελάρδες του ΝΑΤΟ ζητούν πολεμική βιομηχανική επανάσταση. Στο φούλι μηχανές του πολέμου, συναγερμός για το λαό. Σωματεία σε εμπόριο και δημόσιο οργανώνουν τους χώρους δουλειάς μπροστά στις κινητοποιήσεις. Ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας, σύννεφα για την οικονομία, δεδομένος ο δημοσιονομικός κορσές για τους λαούς. Εφημερίδα Κόντρα, αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και τη Μεσόγειο. Τα έδωσε όλα Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν. Υποσχέσεις για τα F-35, κινητήρες για τα ΚΑΝ και δώρο από τον Μακρόν υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Πρωταθλήτρια στις ιδιωτικές δαπάνες η Ελλάδα. Έρευνα αποκαλύπτει το χάσμα πλουσίων και φτωχών σε θέματα υγείας. Έλα στην κυβέρνηση, δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο της αθλειότητας. Εξασθενή ανάκαμψη για παρατεταμένη οικονομική κρίση προετοιμάζονται οι κυβερνήσεις της Ευρώπης. Τέλος, τα μπλοκάκια και οι κλήσεις της τροχέας θα γίνονται πλέον ψηφιακές. Προειδοποίηση Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Καταστροφική κίνδυνη από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Εφημερίδα των Συντακτών, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Σουλτανάτο, ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Κυβερνητικός εκνευρισμός, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα. Γαλάζια ψηφοδέλτια κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για αθέμητο ανταγωνισμό. Σκάνδαλο υποκλοπών, έρχονται σύντομα και άλλες αγωγές. Εναλλακτική σκηνή 2026-27, ολική επανεκκίνηση με νέα φιλοσοφία. Μουντιάλ, ανατροπή πρωταθλήτριας με 3 γκολ στο τέλος, η Αργεντινή απέκλεισε την Αίγυπτο. Εφημερίδα Δημοκρατία, αν και πρωθυπουργός εισέπραξε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μετά το Σαμαρά, αγωγές από 8 θύματα του Predator. Στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη, τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Εκλογές έρχονται, χαριζόνται σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικές εκτάσεις που διεκδικούσε το δημόσιο. Συνεχίζεται το έμφραγμα στα αεροδρόμια, καθυστερήσεις, μεγάλες ουρές και αποτυχία των αρμόδιων να βρουν λύση. Ο Κατρίνης εκτελεί για τον Φαραντούρη για τη σύζυγό του. Όλα εναντίον του Άδωνη στη Νέα Δημοκρατία. Ο ξαφνικός έρωτας του με τον Κασελάκη προκαλεί νέο γαλάζιο μπάχαλο. Έως το 2070 θα πληρώνουμε τα μνημονιακά δάνεια οι Έλληνες. Αλέξανδρος Τάρκας, ο ντόκος διαψεύδει τον Μητσοτάκη. Κραυγή συνταξιούχων δεν ισχύει για όλους, η ρύθμιση Κεραμαίος. Εφημερίδα Απογευματίνη, το δημόσιο χαρίζει γη σε χιλιάδες αγρότες. Την είχε παραχωρήσει στο παρελθόν και πάβει να τη διεκδικεί δικαστικά. Παράταση αναστολής ΦΠΑ και απαλλαγή από φόρο υπεραξίας. Κίνητρα και για τα ακίνητα. Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ανεπιστημονικό πεδίο, όπως διαμορφώνονται οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ηλεκτρικά πατίνια, στόπ στην κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Attica Roots Festival, κέφι τραγούδι χορό στη Δραπετσόνα με την Τζαλιγοπούλου. Εφημερίδα One Voice, κόντεινε την Ελλάδα. Πάνω, Λεθρία Μητσοτάκη στην Άγκυρα, μας εκδικείται η σωστή πλευρά της ιστορίας. Μέτλε, ένα σπίδα με τη Λινέου στη μετοχή, αποκρούει τις συνεχείς κερδοσκοπικές επιθέσεις. Εθνική Ασφαλιστική βάζει υψηλούς στόχους για το μέλλον με 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ παραγωγή έως το 2030. Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, άμεση αντίδραση της Λαζαράκου μετά το δημοσίευμα της One Voice. Ανάλυση, έκαναν μειώσεις στη χονδρική για να αγοράζουν φθηνά τα σούπερ μάρκετ. Συντάξεις χειρίαση, κεραμέως πετάει έξω 100.000 συνταξιούχους. Εφημερίδα Μανιφέστο, Παύλος Μαρινάκης, η Δημοκρατία απαιτεί μηδενική ανοχή στη βία. Διαπλοκή παίζει τα ρέστα της για μη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Καταπέλτης ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα, αρχισκευωρός της Νοβάρτης, πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη, ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης. Τοξική αντιπολίτευση με το Predator τα βάζουν, με το ξυλόλιο τα βάζουν, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Παράταξη Χαριδούκα, καταγγελία ότι έταξαν γραφείο σε Χρυσαυγίτη για να ψηφίσει δάνειο στο Δήμο. Εφημερίδα Political, σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποσχέσεις και ασφάλεια, τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν, αυτοκριτική υποδοχή του πλανητάρχη από το Σουλτάνο, η ατζέντα Μητσοτάκη με μήνυμα για τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδος. Στρατηγική αναβάθμιση, ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας για Άμυνα και Ασφάλεια στην Ελλάδα. Νέα εποχή για την τροχέα. Τα ροσμπλοκάκια φεύγουν, οι ψηφιακές βεβαιώσεις παραβάσεων έρχονται. Ιστορική ανατροπή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η κυβέρνηση παραχωρεί 350.000 στρέμματα σε 20.000 αγρότες. Εφημερίδα Εστία, υπεκλήθη στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Αγωγές από 9 θύματα των υποκλοπών. Έχει ο καιρός γυρίσματα, πως οι υποκλοπές εξουδετέρωσαν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος συνένεσε στη γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας άμενεφ ανταλλαγμάτων. Αξίζει να διαβάσετε. Μαρί Λεπέν, θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές. Μυστική αμυντική συμφωνία Τουρκίας και Βρετανίας. Μέχρι τέλους του 2027 παρατείνεται η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, Bulk Carriers, η Greek στο 24% των παραγγελιών και το 25% των παραδόσεων. Νέες επιθέσεις, το Ιράν δοκιμάζει τις αντοχές ΗΠΑ και ναυτιλίας στα στενά του Ορμούς. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων. Πόρια 6,25 δισεκατομμυρίων διαθέσιμη για ιδιωτικές επενδύσεις. Euronext Athens, ιστορικό ρεκόρ των ξένων επενδύσεων στο 68,60% της κεφαλαιοποίησης. Εισαγωγές αερίου, άλμα συμμετοχής του LNG στο 64,2% με αύξηση κόστους 11,5%. Donald Trump, υπόσχεση για F-35 και άρση κυρώσεων στην Τουρκία.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
6: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47 2720.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
9: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
10: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
11: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
10: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
10: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
11: στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
12: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
13: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
14: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
15: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
16: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
17: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
18: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κυρκού. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
19: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
20: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
19: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
21: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
19: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
21: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
19: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
23: Είστε έτοιμοι! Ήρθε η ώρα!
24: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός που τα βάλει ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Έλεος. Έλεος. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση.
25: Αυτή τη φορά που για να τα ξεκινήσω όλα.
24: Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό το πιο έτοιμος. Μην το ξαναπεί. Μην το ξανακάνει.
23: Τι κάνει! Τι κάνει!
24: Η χώρα είναι μικρή. Σε τα ακούω, τα ακούω. Λέει, Άδωνη, δώσε το αποσταργή, Άδωνη, δες το μέλλον, Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ, Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου. Ο αρχιδιαφθαρμένος. Πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο, 500 ευρώ νίκη. Θα μας μιλήσει για τιμότητα ο Τσίπρας. Αν τα κόψει αυτά, Αλέξη μου, σε προδοποιώ, σταμάτα τα.
25: Σταμάτα!
24: Γιατί εγώ δεν αστείευομαι. Έχει βγει ο Κασελάκης και έχει πει ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Του κάνε μήνυση! Του κάνε μήνυση! Και αν πεις εσύ τώρα σε μένα την πήγα πάνω, να σου κάνω μήνυση.
26: Θα σου κάνω μήνυση και θα δεις το δίκαμο.
24: Θα μας πει για τιμότητα, Αλέξη Τσίπρας.
25: Και άμα μετά από τους μήνες θα δουλεύω, λέω ξανά και μετά ξανά θα σου μετά από την Βουλή.
24: Δεν θα ξανακούσω από τα χείλη του, είμαι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης.
27: Κάθε πρωί δεν ξυπνάω. Δεν έγραψε αυτό το σπίτι.
24: Ο Τσίπρας, κράμα πουλήσει αντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσουν και τους αναγκούς να το λένε. Μην τολμήσεις, Αλέξη μου, με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενοίκιο.
0: Ο έτοιμος αν είναι δυνατόν. Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πηλώσει, θα πουλήσει ετοιμότητα. Αν είναι δυνατόν. Ο βρωμιάρης. Συγχαμένος. Συγχαμα.
1: Ειλικρινά, αν ήξερα ότι αυτή τη στιγμή με ακούει ο Άδωνης, θα έλεγα τόσα καλά λόγια για τον Αλέξη τον Τσίπρα. Έτσι, έτσι, για να τον τζιγκλίσω λίγο, ρε παιδί. Αχ, πραγματικά, δηλαδή, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Γιατί είστε πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλον. Πραγματικά είστε πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλον. Να πω ότι είναι έντιμη η σημερινή κυβέρνηση και παρεξηγέται. Να πω ναι, ρε παιδί, εντάξει. Έχουν κάνει τόσα καλά για τον ελληνικό λαό που είναι άδικο να λέει ο άλλος τον εαυτό του ότι είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός που πέρασε. Αλλά να είσαι, ρε παιδί μου, μια κυβέρνηση που πραγματικά είσαι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση τουλάχιστον και μετά. Που είσαι μια κυβέρνηση και ένα κόμμα βουτυγμένο μέσα στα σκάνδαλα. Που ο αρχηγός του κόμματος κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με φυλάκιση λόγω του θέματος των υποκλοπών. Που έχουν γίνει τόσα οικονομικά εγκλήματα. Που έχουν γίνει τόσα σκάνδαλα. Τα έλεγα εχθές και δεν τα είπα όλα. Δεν μπορώ. Θέλω 7 εκπομπές για να τα πω όλα τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Και να κατηγορείτε τώρα με αυτόν τον τρόπο. Κανονικά πρέπει όλοι σας να σκύβετε το κεφάλι. Όχι ένα μεταξύ σας. Τον ελληνικό λαό πρέπει να σκύβετε το κεφάλι και να ζητήσετε συγγνώμη. Είναι το λιγότερο το οποίο μπορείτε να κάνετε για όλα αυτά τα οποία του προκαλέσατε. Και να παραιτηθείτε όλοι και να σηκωθείτε να φύγετε. Και να αφήσετε να αναλάβουν άλλοι. Εάν θέλετε να έχετε ένα κάποιο κυριλίκι, ρε παιδί μου, γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Όλο αυτό το σόου το οποίο κάνετε, όλο αυτό το θέατρο το οποίο παίζετε, γιατί θέατρο και σόου είναι. Ένα κακοστημένο σόου το οποίο προσπαθείτε να κερδίσετε με αυτόν τον τρόπο τη δύναμη του ελληνικού λαού για να ξαναβγείτε κυβέρνηση. Και να σας πω και κάτι, οι δικές σας οι δημοσκοπήσεις, κύριε Γεωργιάδη, φέρνουν τον Τσίπρα δεύτερο κόμμα. Τι έχετε σκοπό να ξεπουλήσετε και δεν μπορείτε να το κάνετε και θέλετε να το κάνει ο Τσίπρας? Γιατί εκεί πάει το μυαλό μου εμένα. Γιατί ο Τσίπρας όταν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ και ανέλαβε τα ηνία της χώρας, από το 3% στο 33% ανέβηκε σε χρόνο ρεκόρ. Δηλαδή βλέπαμε ότι συνέχεια ανέβαινε. Γενικότερα το σύστημα τον προωθούσε. Και γιατί τον προωθούσε? Γιατί ο Τσίπρας πέρασε το μακεδονικό, το κόψιμο των συντάξεων, το χρηματιστήριο ενέργειας, πράγματα τα οποία, και άλλα πόσα, έτσι, πράγματα τα οποία εάν τα περνούσε η Νέα Δημοκρατία θα γινόταν σφαγή εδώ πέρα στην Ελλάδα. Οπότε γιατί με κάνει εμένα σαν πολίτη να πιστεύω ότι δεν ήταν μιλημένο όλα αυτά που έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ? Ότι άσε να δώσουμε τόπο σε ένα υποτιθέμενο αριστερό κόμμα που μόνο αριστερό δεν ήταν, να ανέβει προς τα επάνω, να το ψηφίσει ο κόσμος, να περάσει να γίνει κυβέρνηση, ούτως ώστε να ψηφίσει αυτά τα οποία εμείς δεν τολμάμε να ψηφίζουμε, γιατί τότε ο Σαμαράς έλεγε ότι εγώ δεν θα υπογράψω κανένα άλλο μνημόνιο και δεν υπάρχει περίπτωση, είχαν στριμώξει και τα πράγματα με το μακεδονικό και όλα αυτά. Και σου λέει ας ανέβει ένας δίθεν αριστερός πολιτικός να τα περάσει όλα αυτά, να τα ψηφίσει και από εκεί και πέρα μετά τον ρίχνουμε και συνεχίζουμε εμείς. Τι με κάνει με έναν Έλληνα πολίτη να πιστεύω ότι δεν ήταν στημένο όλο αυτό το πράγμα? Γιατί ξαφνικά, ας πούμε, βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από εκεί που ήταν στο 3% ανέβηκε, ένα τσούπ έγινε κυβέρνηση. Πώς το επιτρέψατε αυτό και έγινε? Άρα λοιπόν θέλατε να περάσετε όλα αυτά. Και αναρωτιέμαι τώρα, επειδή οι δημοσκοπήσεις με το που ανακοίνωσε το κόμμα του Αλέξη ο Τσίπρας, αντιπολίτευση τον κάνανε. Και ο ισχυρός, λέει, αντίπαλος του Μητσοτάκη. Πόθεν πώς, από πού και ως πού. Εδώ τα ποσοστά του όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ πέφτανε μέρα με τη μέρα. Αν δεν έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτός υποδιάλυση, αλλά τέλος πάντων, άμα δεν έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν τώρα στο 3%, μη σου πω, δεν θα μπαινε και μέσα στη Βουλή αν συνέχιζε να ήταν ο Τσίπρας αρχηγός του κόμματος. Και ξαφνικά έφυγε ο Τσίπρας, ήρθε ο Κασελάκης, μετά ο Κασελάκης φυτευτός κι αυτός, γιατί έπρεπε να περάσει όλο αυτό εδώ πέρα το νομοθέτημα με τους με τους γάμους των ομοφυλόφιλων, με την τεκνοθεσία, γιατί έπρεπε να πάρουμε και από εκεί ψηφαλάκια. Βέβαια, έπρεπε να πάρουμε ψήφους από τους ομοφυλόφιλους. Και τι κάνουμε, κάνουν στα χατήρια, ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Ας πηγαίνει κόντρα στις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας μας, δεν έχει να κάνει. Κάντο εσύ για να καθίσουμε στην εξουσία. Και μετέπειτα, όταν χρησιμοποίησαν τον Κασελάκη, τι έγινε, τον σουτάραν. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα βρίσκεται υποδιάλυση. Το βλέπετε πως πάει το κόμμα. Πολλοί φεύγουν βέβαια από εκεί πέρα για να πάνε στο κόμμα του έντιμου, του πολιτικού, του Τσίπρα. Και ούτω καθεξής αυτό το πράγμα γίνεται. Οπότε λοιπόν είναι πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλον. Καλό θα είναι όλοι σας να σκύψετε το κεφάλι απέναντι σε έναν λαό ο οποίος τυραννιέται, σε έναν λαό ο οποίος καθημερινά δοκιμάζεται για να ζείτε εσείς και οι αυλικοί σας και τα μεγάλα αφεντικά σας πλουσιοπάροχα να μπορούν να έχουν κάποιοι φθηνά εργατικά χέρια, να χτίζουν περιουσίες και ο μέσος Έλληνας να έχει ένα σπίτι και αυτό να το χρωστάει σε δάνειο και να έρχεται η τράπεζα ή το φαν για να το παίρνουν και να τον πετάνε έξω στον δρόμο. Αυτό το μεγάλο κακό έχετε δημιουργήσει στην κοινωνία. Να κάνουμε δύο και τρεις δουλειές και να μην φτάνουν τα χρήματα για να ζήσει κάποιος. Γιατί κάποτε δουλεύαμε και μπορούσαμε και δημιουργούσαμε. Τώρα δεν μπορείς να δημιουργήσεις. Τώρα δουλεύεις για να ζει ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Για αυτούς δουλεύουμε. Για να ζουν οι σούπερ μαρκετάδες πλουσιοπάροχα. Για να ζουν οι εταιρείες ενέργειας πλουσιοπάροχα. Για να ζει η εφορία πλουσιοπάροχα. Και εμείς στην πείνα. Και μια συγγνώμη δεν έχουμε ακούσει από όλους εσάς, μια συγγνώμη. Ασχοληθήκατε τέλος πάντων χθες προχθές με το κράνος του Στέλιου του Ρόκου, κύριε Γεωργιάδη, που δεν φορούσε μάλλον στο βίντεο κλιπ με τη μηχανή. Και αναρωτιέμαι τι είναι πιο επικίνδυνο σε αυτή τη χώρα. Ο Στέλιος ο Ρόκος χωρίς κράνος πάνω στο κεφάλι του ή ο Άδωνης ο Γεωργιάδης χωρίς μυαλό μέσα στο κεφάλι του. Τι μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο για τη χώρα, μπορείτε να μου πείτε. Και ξέρετε κάτι, ούτε ο Ρόκος, ούτε κανένας Ρόκος δεν αποτελεί πρότυπο για την κοινωνία ή για τα νέα παιδιά. Η ίδια η κοινωνία αποτελεί πρότυπο. Ένα πρότυπο καχέκτυπο. Ένα πρότυπο το οποίο θέλει τους νέους να περιορίζονται στο να βγούμε να πιούμε έναν καφέ και μια χαρά είμαστε. Να μην έχουν όνειρα, να μην έχουν φιλοδοξίες, να μην μπορούν να κάνουν κάτι, να σπουδάζουν και να μην ξέρουν αν θα βρουν αύριο δουλειά. Αυτά είναι δυστυχώς τα πρότυπα τα οποία δημιουργεί η κοινωνία, την οποία κοινωνία τη διαχειρίζεστε όλοι εσείς. Η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας, η άλλη εγκληματική συμμορία του Πασόκ, ο ΣΦΥΡΙΖΑ και όλοι εσείς που το παίζετε τάχα μου δήθεν ότι είστε με το μέρος του λαού. Δεν είναι το πρόβλημα της χώρας ο Ρόκος που δεν έβαλε κράνος στο βίντεο κλιπ, αλλά το πρόβλημα είναι εσείς που έχετε διαλύσει μια ολόκληρη χώρα. Και να σας πω κάτι, κύριε Γεωργιάδη, εάν σας ενδιαφέρει τόσο πολύ για τα τροχαία ατυχήματα, για τις χαμένες ζωές στην άσφαλτο, εκτός από το να κόβετε πρόστιμα, γιατί δεν κάνετε κάτι άλλο? Δεν εκπαιδεύετε τους νέους οδηγούς? Δεν εκπαιδεύετε γενικότερα τους νέους για το πώς θα συμπεριφέρονται στο δρόμο? Δεν βάζετε το μάθημα της οδηγικής παιδείας από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο? Γιατί? Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί δεν σας συμφέρει. Γιατί από την αμάθεια κονομάτε. Αυτό είναι το θέμα. Από την αμάθεια του κόσμου έχετε οικονομήσει τα λεφτά. Αυτό που σας νοιάζει είναι να βγει η τροχέα στους δρόμους, να κόβει πρόστιμα και άλλα πρόστιμα, και έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι τα πρόστιμα δεν μειώνουν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Η παιδεία όμως θα μπορούσε να τα μειώσει. Αλλά κανείς σας, ούτε το δικό σας το κόμμα, ούτε το κόμμα του Πασόκ, ούτε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένα κόμμα δεν ασχολήθηκε σοβαρά με αυτό το θέμα. Κανένα κόμμα δεν ήθελε να διδάξει στα παιδιά πως αύριο μεθαύριο αυτό το οποίο θα κρατούν στα χέρια τους είναι ένα εργαλείο και μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε φωνικό όπλο. Δεν το φροντίσατε αυτό, ούτε η δικιά σας η κυβέρνηση ούτε καμία. Το μόνο που θέλετε είναι να κόβετε πρόστιμα για να βάζετε στην τσέπη σας λεφτά, τίποτα άλλο. Να εκμεταλλεύεστε την ανοησία του Έλληνα, ο οποίος νομίζει ότι είναι λίγο παραπάνω από τον Σουμάχερ και μπαίνει στο αυτοκίνητο και θεωρεί ότι πιλοτάρει μονοθέσιο της Φόρμουλα 1. Δυστυχώς δεν έχουμε παιδεία, όχι. Και το χειρότερο δεν είναι ότι δεν έχουμε οδηγική παιδεία. Το χειρότερο είναι ότι δεν έχουμε παιδεία γενικότερα. Δεν ξέρουμε να συμπεριφερθούμε. Έχουμε χάσει το μέτρο, έχουμε χάσει το σεβασμό. Και όλο αυτό το κακό ξεκινάει από επάνω. Γιατί όταν οι ίδιες οι κυβερνήσεις παίρνουν διχόνοια, δυστυχώς αυτό θα θερήσουμε μετά εμείς όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Όταν ένας λαός καταπιέζεται, όταν ένας λαός έχει κουραστεί, όταν έναν λαό τον έχουν κάνει να μην πιστεύει στη δύναμή του, είναι λογικό ότι και θα ξεσπάσει άσχημα και θα ξεσπάσει εκεί που δεν πρέπει και θα έχουμε πολλά περιστατικά βίας και μάλιστα ενδοοικογενειακής βίας και όλα αυτά τα ωραία τα οποία ζούμε επί καθημερινής βάσεως. Κάνατε κάτι για αυτά, κύριε Υπουργέ και κύριοι εσείς της κυβέρνησης και των προηγούμενων των κυβερνήσεων? Γι' αυτό λοιπόν βγάλτε λιγάκι το σκασμό όλοι σας, σκύψτε το κεφάλι μπροστά σε 11 εκατομμύρια Έλληνες που τους έχετε διαλύσει τις ζωές και ζητήστε έστω μία συγγνώμη, έστω αυτό. Να βγείτε δημόσια και να πείτε ναι, σας κλέψαμε, ναι, σας διαλύσαμε, φταίμε. Ποτέ δεν άκουσα κανένα να λέει ότι φταίει, ποτέ. Πάντα φταίνε οι άλλοι. Όλη την ώρα φταίνε οι άλλοι. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι φταίει το Πασόκ. Το Πασόκ λέει ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία. Και οι δυο τους μαζί κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κατηγορεί τους εξωγήινους. Και όλο αυτό εδώ πέρα το πραμπαλάκι ευθύνες από εδώ και από εκεί. Κανείς δεν βγήκε να πει ότι ρε παιδιά, φταίμε, ναι. Ναι, είμαστε διεφθαρμένοι. Αλλά βέβαια σε αυτό δεν βοηθάει και η δικαιοσύνη. Γιατί η δικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι αμήλικτη και να εκτελεί το ύψιστο αυτό έργο όπως πρέπει. Αλλά όταν η δικαιοσύνη είναι τυφλή, είναι κουφή, είναι κουτσή και μπορεί να παίρνει και κανένα επίδομα, τότε υπάρχει πρόβλημα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που οι πολίτες σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη. Τι να εμπιστευτείς όταν βλέπεις μεγάλα σκάνδαλα να συγκαλύπτονται? Όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν εγκληματίσει κατά ενός ολόκληρου λαού να μην πηγαίνουν φυλακή. Ποια δικαιοσύνη? Α, πάρε παράδειγμα τα Τέμπη. Μια δικαστική διαμάχη η οποία θα διαρκέσει 3 χρόνια. Ποια δικαιοσύνη? Ο Καραμάλης ελεύθερος είναι και κυκλοφορεί. Φυλακή θα έπρεπε να είναι. Ο Μητσοτάκης θα έπρεπε να είναι φυλακή. Καλά, ο Μητσοτάκης θα έπρεπε να είναι φυλακή από παλαιόθεν, αλλά... Πολλά τα εγκλήματα, πολλά. Και τα σκάνδαλα πολλά. Και η δικαιοσύνη δυστυχώς δεν λειτουργεί. Γιατί αν λειτουργούσε τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Θα υπήρχε και κάποιος φόβος από τους κυβερνώντες. Αλλά δεν έχουν να φοβηθούν κάτι. Τα έχουν πάρει όλα με το μέρος τους. Τι να φοβηθούν? Ότι θα πάνε φυλακή? Σιγά τα αυγά. Ποιος από δάφτους θα πάει φυλακή?

0: Α, όσο για την εντυμότητα που έλεγα προηγουμένως. Θυμήθηκα τον κύριο Κυρανάκη, άλλος έντιμος πολιτικός και αυτός, τι έλεγε το 2018 για την ομάδα αληθείας ή ομάδα αλητείας, εγώ θα την έλεγα. Τι έλεγε το 2018, που τότε ο κύριος Κυρανάκης ήταν επικεφαλής των νέων μέσων της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τι είπε τώρα σχετικά πρόσφατα σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε. Θέλετε να ακούσετε έναν έντιμο πολιτικό? Γιατί το 2018 ο Κυρανάκης πουλούσε ψέματα για την ανεξάρτητη ομάδα αλητείας, ενώ ήταν ο ίδιος κομμάτι του μηχανισμού. Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε ένα εργοστάσιο ψεμάτων, λάσπης και διαφθοράς. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τι έλεγε το 2018 ο κύριος Κυρανάκης και τι έλεγε τώρα προχθές.
1: Η ομάδα αλήθειας δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια ανεξάρτητη σελίδα στο Facebook. Διατηρεί, από όσο ξέρω, και ένα account στο Twitter. Είναι ανεξάρτητη όμως. Εμείς δεν έχουμε κάποια σχέση.
2: Θες να τοποθετηθείς για την ομάδα αλήθειας και για την εμπλοκή σου και ίσως μια έμιστη υπονοείται, εννοείται, έχει, δεν ξέρω, σχέση.
3: Δεν αναφέρεις το βιογραφικό.
1: Ή θα ήθελες να ρωτήσεις. Τι θα ήθελες να με ρωτήσεις?
2: Ισχύει.
0: Τι μπορεί να θέλει να σε ρωτήσει?
1: Τι να ισχύει, ότι.
0: Τι να ισχύει.
1: Ποια είναι η ερώτηση?
2: Εάν...
1: Αν ήμουν σε μια ιδιωτική επιχείρηση όταν ήμουν και πολιτικός τέλεχος, ναι, φυσικά ισχύει. Ήμουν κανονικά με ένσημα, πλήρωνα φόρους μου κανονικά, ήμουν εργαζόμενος κανονικά. Είναι ανεξάρτητη όμως, εμείς δεν έχουμε κάποια σχέση. Εγώ αυτή τη στιγμή, όποιος με βλέπει και λέει, αυτός ο άνθρωπος, ειλικρινής μου φαίνεται, λέει την αλήθεια, πρέπει να το ψάξει.
0: Ευτυχώς το ψάξαμε. Πάρτε εντυμότητα στη Νέα Δημοκρατία, πάρτε άλλον έναν έντιμο πολιτικό. Όχι για τίποτα άλλο, αλλά επειδή σκούζεται εκεί πέρα για εντυμότητα.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Η Δέσποινα Ιμποτίτση είναι έτοιμη να το εκφωνήσει. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok και όλα τα σχετικά μέσα μαζικής, όχι μέσα μαζικής ενημέρωσης, social media είναι στην διάθεση του κοινού. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε εκεί πέρα. Χαρίστε μας και μια κοινοποίηση για να μεγαλώσει η παρέα μας. Μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Και μας ακούτε εντελώς δωρεάν στην εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο, αρκεί να την κατεβάσετε από το Play Store ή από το App Store. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
4: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
6: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει

0: με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο γέννη της Λευκάδας, ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. hippocampuslevkada@gmail.com.
1: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
2: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
1: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
2: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
3: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
4: Ψητοπολείο θεμελής.
3: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
4: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας. Ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
3: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
4: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
5: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
6: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
5: Από πού την είχατε πάρει?
6: Από το γυροδικείο.
7: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
6: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
7: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
8: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
3: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
8: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
3: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
9: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
10: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
11: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
12: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
11: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
12: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
11: Και είσοδος υπέροχη.
12: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
11: Και το μπάρμπεκιου.
12: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
13: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com.

0: 6910-51544 6944-545-743 Επιπλαδρίβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα. Το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: καλά, καλημέρα σε εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Το πρωινό της Τετάρτης, 8 του Ιούλη του 2026. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-484 το Viber. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγες ημέρες είχαμε ένα περιστατικό με έναν κουκουλοφόρο, ο οποίος πήγε να ληστέψει ένα ζαχαροπλαστείο στην περιοχή της Νίκαιας. Αλλά η τύπησα εκεί πέρα δεν μασούσε. Τσάκωσε τη σφουγγαρίστρα, του την έφερε στο κεφάλι και την έφαγε από εκεί που δεν το περίμενε ο τύπος. Και μετά έδωσε και συνέντευξη και πραγματικά νομίζω ότι αξίζει να την ακούσουμε.
1: Λίγο τη σακούλα και έρχομαι προς το ταμείο όντως να του δώσω τα λεφτά, γιατί έτσι και έτσι και ο ιδιοκτήτης έχει πει ότι ό,τι και να γίνει δώστε τα να φύγουν, να μας πειράξει. Τη στιγμή που έρχομαι εδώ πέρα μπροστά, γυρνάει το κεφάλι του προς την πόρτα για να δει αν μπαίνει κάποιος. Εδώ δεξιά έχω κουμπί πανικού. Εκείνη τη στιγμή μπόρεσα, το πάτησα και έσκυψα κάτω από τα ψυγεία, έτσι ώστε, γιατί κράταγε το όπλο, μέχρι στιγμής δεν ήξερα ότι είναι ψεύτικο. Όταν μπήκα πίσω από τα ψυγεία, άρχισε και πυροβολούσε στον αέρα. Εκεί κατάλαβα ότι είναι καψούλια, γιατί έκανα πατ πατ πατ, πήρα τη σφουγγαρίστρα και ήρθε εδώ πέρα, και γιατί είχε γυρίσει το ταμείο και είχε ξεκινήσει και έπαιρνε τα χρήματα, άρχισαν και το βάραγα.
0: Την θέλω για υπουργό δημοσίας τάξης. Πραγματικά, τη θέλω υπουργό αυτή την τύπησα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πήρε τη σφουγγαρίστρα, ο άλλος κρατούσε όπλο, δεν μάσησε όμως, και μόλις κατάλαβε ότι το όπλο είναι ψεύτικο, τσάκωσε τη σφουγγαρίστρα από εκεί πέρα και άρχισε να τον βαρέσει. Τι θέλω για υπουργό δημοσίας τάξης. Πραγματικά, δηλαδή, νομίζω ότι είναι μάχημη η κοπέλα, πώς να το κάνει. Α, να ξέρετε ότι η τροχιά περνάει σε ψηφιακή εποχή. Ναι, γιατί πλέον δεν θα πηγαίνετε στο αυτοκίνητο και θα βρίσκετε αυτά τα ροζ χαρτάκια τα οποία είχαμε. Θα έχουμε, θα έχει ο κάθε αστυνομικός τάμπλετ. Ελπίζω να είναι φορτισμένα τουλάχιστον. Και θα βεβαιώνει παραβάσεις μέσα από το τάμπλετ. Έρχεται σε τροχιά ψηφιακού εξυγχρονισμού και η τροχιά μετά από πολλά χρόνια. Γιατί ως γνωστόν κυνηγάνε να γράψουν συνέχεια κλήσεις. Και εντάξει, δεν αντιλέγω, okay, να κόψεις κλήσεις, το παιδί. Αλλά σε κάποιες εκ των περιπτώσεων, όπως για παράδειγμα οι κλήσεις για παρκάρισμα, έτσι, άντε να καταλαβαίνω να παρκάρεις κάποιο, να παρκάρει κάποιος σε κάποιο πεζοδρόμιο πάνω, να κλείσει κάποια ραμπάνα πύρων, να κλείσει καμία στάση λεωφόρου. Εν τω μεταξύ, τους παίρνεις τηλέφωνο και δεν έρχονται. Ναι, ναι, έχει κλείσει ο άλλος το πεζοδρόμιο, επειδή με έχει βάλει το αυτοκίνητό του αρντάν πάνω στο πεζοδρόμιο, σου λέει δεν με νοιάζει τίποτα εμένα. Παίρνεις την τροχιά τηλέφωνο, δεν έρχονται ποτέ. Τους παίρνεις τρεις φορές, τέσσερις, πέντε. Κάποια στιγμή αγανακτής, λέει εσά, στα κομμάτια. Δεν πρόκειται να έρθουν με την. Δεν έρχονται, δεν είναι. Τώρα λεφτά θα πάρετε, βέβαια, το κάνετε τζάμπα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η νέα διαδικασία για την τροχιά και για το πώς θα κόβονται οι κλήσεις παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που έγινε στην Γαδά. Και αυτό είναι κάτι που σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι τροχονομικοί έλεγχοι και εξυπηρετούνται οι πολίτες. Μέχρι σήμερα οι παραβάσεις καταγράφονταν χειρόγραφα από τον τροχονόμο και συνέχεια καταχωρούνταν από το προσωπικό της υπηρεσίας μέσα στα πληροφοριακά συστήματα. Η διαδικασία αυτή προκαλούσε καθυστερήσεις, γινόντουσαν λάθη, επιπλέον γραφειοκρατία, ενώ οι πολίτες έπρεπε να πάνε στην τροχιά για την υποβολή ενστάσεων και σε δήμους, ταχυδρομεία, για να πάνε να εξοφλήσουν τα πρόστιμα. Τώρα αυτό αλλάζει, δεν είναι. Τώρα μέσω τάμπλετ θα κόβονται οι κλήσεις της τροχιάς. Και οι αστυνομικοί έχουν άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία, όπως αν είναι ασφαλισμένο το όχημα, αν ισχύει το κταίο, αν ισχύει άδεια οδήγησης του οδηγού. Και με αυτόν τον τρόπο γίνονται ταχύτεροι και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι και παράλληλα προβλέπεται και η ψηφιακή δέσμευση της άδειας οδήγησης στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Ενώ οι κλήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην λεγόμενη θηρίδα πολίτη, όπου θα γίνεται και σχετική ενημέρωση μέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. τώρα μια ακόμη σημαντική αλλαγή αποτελεί και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ενστάσεων και ετοιμάτων για κλήσεις της τροχιάς, γεγονός το οποίο αναμένεται να περιορίσει σημαντικά, όπως λένε, την ταλαιπωρία των πολιτών. Βέβαια, εκεί πέρα θα πρέπει να βγάλεις φωτογραφίες, να στείλεις, να δείξεις, να... άστο να πάει. Προσέχετε γενικότερα να μην σας γράψουν, εκεί είναι το ζητούμενο, γιατί και τα πρόστιμα είναι βαρύτατα. Αλλά και είναι κρίμα να πετάτε τα λεφτά σας έτσι. Να περνάτε το όχημά σας χθέω, να βγάζετε και κάρτα καυσαερίων. Κρίμα είναι για 10-15 ευρώ, πόσο έχει κάρτα καυσαερίων, τέλος πάντων, να πληρώνετε του τρελού τα πρόστιμα. Μη σας τα τρώει ο Μητσοτάκης, δηλαδή, κρίμα είναι. Είναι τα πιο άχρηστα λεφτά που μπορεί να δώσει κανείς σε μια κλίση της τροχέας. Να δίνει σαν να παίρνει τα χρήματά σου από την τσέπη σου και να τα πετά από το παράθυρο. Κυριολεκτικά είναι πεταμένα λεφτά. Πώς είναι στην εφορία που είναι πεταμένα λεφτά, το ίδιο πράγμα. Αλλά όπως είπε και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής, μας στέλνουνε δούλους, μας στέλνουνε σκλάβους. Να μην μπορούμε να κάνουμε κιχ.
2: Θέλουν τον Έλληνα εργαζόμενο δούλο. Θα μας κάνουνε Ταϊλάνδη. Θα μας κάνουνε Μπαγκόγκ. Θα μας κάνουνε μαύρους που δουλεύαν στα χωροκάλαμα. Ο Έλληνας δεν είναι δούλος. Σταματήστε να τον κάνετε δούλο.
0: Βέβαια γίναμε δούλοι από μόνοι μας, γιατί το θέλαμε ρε παιδί μου. Το τραβούσε η ψυχή μας να γίνουμε δούλοι. Ειλικρινά δηλαδή το θέλαμε. Λέγαμε ρε παιδί μου, πάμε να γίνουμε ένας δουλοπρεπής λαός. Πάμε να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Πάμε να ψηφίσουμε Πασόκ. Πάμε να ψηφίσουμε αυτούς οι οποίοι μας έχουν υποτάξει. Γιατί και συνεχίζουμε εκεί. Το αστείο είναι ότι συνεχίζουμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι μας έχουν κάνει όλα όσα μας έχουν κάνει. Είναι ότι συνεχίζουμε. Δηλαδή είμαστε εντελώς deep για deep. Δεν είναι. Δηλαδή κάποιοι λένε ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός βάζει και τα δυο τα χέρια και μας μουτζώνει. Λέει δεν γίνεται να έχω δημιουργήσει τόσο ηλίθιο λαό. Δεν μπορεί. Πραγματικά δηλαδή αυτό το πράγμα που δεν αλλάζουμε ρότα είναι απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο. Τι άλλο πρέπει να μας κάνουν για να καταλάβουμε ότι εντάξει φτάνει. Μας αξίζει κάτι καλύτερο. Πάμε παρακάτω. Ξέρετε άμα φύγουν μέσα από τη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, όλοι οι Σαμαράδες και όλοι αυτοί. Άλλος έντιμος πολιτικός της Σαμάρας. Μια χαρά θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Δεν θα πικρίσει η μερέντα, να ξέρετε. Ναι, δεν θα βγει ο ήλιος από τη Δύση. Μια χαρά θα είμαστε. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα, μη σας πω ότι μπορεί να είμαστε και καλύτερα. Εν τω μεταξύ πήγε ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και τους υποδέχτηκαν λες και ήταν ο φτωχός συγγενής ρε παιδί μου. Έφτασε από τους τελευταίους και το μόνο το οποίο πούλησε έτσι από την προπαγάνδα ήταν οι ανθοδέσμες που έδωσαν κάτι κοπέλες που ήταν εκεί πέρα στο αεροδρόμιο, οι οποίες φορούσαν και κάτι ιδιαίτερες φορεσιές, αν δεν κάνω λάθος ήταν έτσι τοπικές. Ίσα ίσα για να πούμε ρε παιδί μου ότι εντάξει υποδεχτήκαμε και το Μητσοτάκη στη χώρα μας.

0: ξεφτιλίκια πράγματα, ειλικρινά. Δηλαδή, διεθνώς ρεζίλ. Τίποτα. Δεν μας υπολογίζει κανένας. Δεν μας φοβάται κανένας. Σου λέει η Ελλάδα είναι ό,τι θέλουμε την κάνουμε, όπως θέλουμε την πάμε. Άμα θέλουμε να διεκδικήσουμε και το μισό Αιγαίο, θα το κάνουμε. Μη σας πω ότι σε λίγο θα διεκδικήσουν και την Αθήνα και εκεί στην Τουρκία. Και εμείς θα είμαστε σαν τον κύριο Γεραπετρίτη, θα σκύβουμε το κεφάλι. Ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ από τον Focus FM 103,6 ανέφερε ότι είναι έγκλημα να μας θεωρεί δεδομένους η Αμερική. Είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παίζει ένα σκληρό παιχνίδι και τον βολεύουν οι πολιτικοί που συμπεριφέρονται ως δούλοι. Και πάμε λίγο να ακούσουμε την τοποθέτησή του.
1: Η Αμερική, ο Τραμπ και η Κίμπερλι θέλουν να είναι στα τέσσερα οι Έλληνες πολιτικοί και να θυσιάζουν την αξιοπρέπειά τους, γιατί έχουν ενοχικό σύνδρομο, γιατί βρίζαν τον Τραμπ. Ήταν υπέρ του λοατκισμού, ήταν υπέρ της παγκοσμιοποίησης, ήταν υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία, ήταν υπέρ όλων αυτών, να θέλει να τους έχει στα τέσσερα για να τους έχει σαν κατοικίδια 20 τετράποδα. Δεν είναι κορόιδο Τραμπ. Θέλει τέτοιους δούλους. Του είναι χρήσιμη αυτή η χρήσιμη δούλη. Η ελληνική λύση μιλάει για ισότιμη σχέση. Γι' αυτό και είπα στον Χατζή, εμείς τα πάμε καλά και με τον Πούτιν και με τον Τραμπ. Αλλά θέλουμε ίση συμπεριφορά και ισότιμη συμπεριφορά.
0: Έχουμε καταντήσει να είμαστε η χρήσιμη λύθη του συστήματος. Δηλαδή, εκεί κατάντησαν κάποιοι τη χώρα μας, δυστυχώς. Είναι τραγικό, πραγματικά. Μια χώρα σαν την Ελλάδα, μια χώρα η οποία θα μπορούσε να ήταν κορυφή σε πολλά πράγματα στην παγκόσμια κατάταξη, δυστυχώς έχει φτάσει να είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά και να μην μας υπολογίζει κανένας και για κανένα λόγο. Κανένα. Να μας λιδωρούνε, να μας περιφρονούνε, να μας βρίζουνε ενίοτε. Αυτά έχουν καταφέρει οι κυβερνήσεις έως τώρα και πόσο μάλλον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Που τώρα που έρχονται εκλογές άρχισε το τάξιμο. Αρχίσανε να τάζουν από εδώ, να τάζουν από εκεί. Κάτι στρέμματα λέει τάζουνε στους αγρότες να τους δώσουν. Κάτι στρέμματα τα οποία τα διεκδικούσε το ελληνικό δημόσιο λέει θα σταματήσει να τα διεκδικεί και όλα αυτά. Βέβαια έχουμε μια μεγάλη βόμβα εδώ στην Ελλάδα που ονομάζεται πραγματικός μισθός. Ο μισθός ο οποίος παίρνει κάποιος στο τέλος του μήνα, στις 15 πρώτη ανάλογα. Και δυστυχώς οι πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες υπάρχουν στην χώρα με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις σε ενέργεια, τρόφιμα, ενίκεια και άλλες υπηρεσίες δίνουν ένα γερό ψαλίδισμα συνεχώς στο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Και δυστυχώς ο Έλληνας έχει καταντήσει να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια του, να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Να εργάζεται για να πληρώνει φόρους, για να πληρώνει ολιγάρχες, για να πληρώνει σούπερ μαρκετάδες, μόνο να πληρώνει. Και για μας δεν μας μένει τίποτα. Παρά την αύξηση των πραγματικών μισθών από το 2019, αυτές τις πενιχρές αυξήσεις που έδωσε η κυβέρνηση, οι πραγματικές μισθολογικές αποδοχές εδώ πέρα στη χώρα μας, δυστυχώς παραμένουν μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, ο διαμέσως ακαθάριστος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα το 2024 ήταν περίπου 18.000 ευρώ. Σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, όπου είναι 39.808 ευρώ. Δυστυχώς, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, οι υπέρογγοι και άδικοι φόροι ροκανίζουν τους μισθούς. Και είμαστε και μια χώρα η οποία έχει και μειωμένη ανάπτυξη. Γιατί η έκθεση της Eurostat χαρακτηρίζει την περίοδο μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως την μεγαλύτερη πρόκληση των επόμενων ετών. Γιατί θα κριθεί εάν τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία πήρε η χώρα μας θα οδηγήσουν σε αύξηση της ανάπτυξης. Ναι, υπάρχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είναι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ την φετινή χρονιά, ο οποίος θα κινηθεί σχεδόν στο 2% εναντί της αρχικής πρόβλεψης που ήταν 2,4. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να υφίστανται διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως η υψηλή ανεργία στη χώρα μας, ιδίως των νέων ανθρώπων, η χαμηλή παραγωγικότητα και βέβαια το υψηλό εξωτερικό χρέος. Ενώ μέσα σε όλα αυτά επιβαρυντικά λειτουργούν και η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η οποία και αυτή πιέζει έτι περαιτέρω τις καταστάσεις. Το θέμα είναι όμως ότι η χώρα μας δυστυχώς δεν, εκτός του ότι δεν παράγει τίποτα και περιμένουμε να εισάγουμε χρήμα μόνο από τον τουρισμό και δεν ξέρω πόσα χρήματα, αν είναι ικανοποιητικά αυτά τα χρήματα τα οποία εισάγονται, δεν έχουμε κάτι άλλο να μας φέρει χρήμα μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει κάτι, οι μεγάλες βιομηχανίες έχουν κλείσει τα πάντα. Και όσες δεν βάλανε οριστικό λουκέτο, φύγανε από τη χώρα. Πήγανε στη Βουλγαρία, στα Σκόπια. Γιατί σου λέει εκεί πέρα η φορολογία είναι διαφορετική, είναι μηδαμινή. Εδώ πέρα στην Ελλάδα πληρώνουμε τρελή εφορία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουν καταφέρει να διώξουν μεγάλες επιχειρήσεις ή ακόμη και να τις κλείσουν, να βγουν ζημιογόνες και να κλείσουν. Και έτσι η χώρα να μην παράγει απολύτως τίποτα και μονίμως να εισάγει προϊόντα. Εδώ εισάγουμε προϊόντα από τον πρωτογενή τομέα που θα μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι παγκόσμιοι. Αλλά τι ψάχνεις να βρεις όταν η χώρα κυβερνάται από προδότες και από πλέον ακατάλληλους ανθρώπους, αυτά θα γίνονται.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάνω από ότι είχαμε αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, είχαμε γενικότερα νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια σειρά επιθέσεων σε τουλάχιστον 80 εγκαταστάσεις και μέσα των ιρανικών δυνάμεων. Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις επιθέσεις τις οποίες δέχθηκαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς και μάλιστα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παραβίασε την εκεχηρία. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα εράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις, ραντάρ και δυνατότητες εκτόξευσης αντιπλοϊκών πυράβλων. Καθώς και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μέσα αλλά και κοντά στα στενά του Ορμού. Μάλιστα, Ιρανός αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε μέσω Telegram η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, η ΡΥΜ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τις συνέπειες οι οποίες θα έχουν οι ενέργειές της. Και ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη θα λάβει αποκλειστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της αλλά και την εθνική ασφάλειά της.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές, με άνεση και ανεμελιά.
5: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα, μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
5: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant, Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
5: 6976-79-80-23.
6: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
7: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
8: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
9: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
10: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
8: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
10: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 2641-057-778.
10: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
11: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες.
12: Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο
13: μπορείτε να βρείτε
12: επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
14: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
15: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
16: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
17: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
18: Το Double Espresso Café.
17: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
18: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
17: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
18: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
17: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
18: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
17: Double Espresso Café.
18: Διπλή απόλαυση.
19: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς. Χαράς.
20: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
17: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
21: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
17: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
21: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
17: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
0: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
13: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
22: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-7702-827.
13: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
23: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
24: Με τη μέθοδο Dallas.
23: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
24: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
23: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
24: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
23: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
24: Dallas.
23: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
24: Τηλέφωνα 2641045544
23: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
25: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697-255-8787.
0: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, La Seine, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
26: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
27: Όχι τίποτα άλλο, αλλά είχαν αρχίσει να μας περισσεύουν και χρήματα από την πτώση της βενζίνης και δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε, οπότε τώρα με ξανανεύει βενζίνη. Θα τα ξαναδώσουμε εκεί. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να παρακολουθούμε τις όποιες εξελίξεις, οι οποίες φαίνεται ότι θα είναι μάλλον ραγδαίες. Και βέβαια να δούμε και τι συνέπειες θα υπάρξουν στο παγκόσμιο.

Στα εγχώρια τώρα είχαμε ισχυρές σεισμικές δονήσεις τα ξημερώματα στην Κρήτη. Είχαμε δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες και όπως είναι λογικό προκάλεσαν έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα ή ζημιές. Οι ισχυρότερες δονήσεις σημειώθηκαν στις περιοχές του Κισάμου Χανίων και του Γούδουρα Λασιθίου, ενώ στη δεύτερη περίπτωση είχαμε και μικρή μετασεισμική ακολουθία. Συγκεκριμένα η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στη 1:18 μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Κισάμου των Χανίων. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επίκεντρό του ήταν 9 χιλιόμετρα δυτικά των Φαλασσάρνων και το εστιακό του βάθος ήταν στα 10,7 χιλιόμετρα. Αρχικά βέβαια η δόνηση είχε καταγραφεί από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ως σεισμός 3,9, ωστόσο τα στοιχεία αναθεωρήθηκαν στη συνέχεια. Και είχαμε και νέα δόνηση 3,7 βαθμών νότια του Γούδουρα λίγη ώρα αργότερα στις 2:27 τα ξημερώματα στην περιοχή εκεί του Λασιθίου, όπου με βάση την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,7 Ρίχτερ, είχε επίκεντρο 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα και εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρων. Μάλιστα, μετά την κύρια σεισμική δόνηση καταγράφηκε και μικρή μετασεισμική δραστηριότητα στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Συγκεκριμένα σημειώθηκαν σεισμοί μεγέθους 3 Ρίχτερ στις 2:40, όπου είχε επίκεντρο 23 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα και εστιακό βάθος μόλις 6,5 χιλιόμετρα, καθώς και 2,7 Ρίχτερ στις 3:24 με επίκεντρο 21 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Γούδουρα και εστιακό βάθος 11,2 χιλιόμετρα. Το ευχάριστο είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές είτε για τραυματισμούς είτε για υλικές ζημιές από τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, ενώ η σεισμική δραστηριότητα παρακολουθείται από τους επιστήμονες, οι οποίοι επιστήμονες είναι μέχρι στιγμής καθησυχαστικοί.

Λοιπόν, να πάω και στα μηνύματά σας στο Viber, στο 69074-83-484. Η Μαρία μου λέει: Καθομολογία, ο λίγος παλαβός, ο λίγον παλαβός μου θύμισε το είπε ο Γάιδαρος στον Πετεινό Κεφάλα. Και αναφέρεται σε αυτά που έλεγα το πρωί για τον Υπουργό Υγείας και για όλο αυτό το σοου το οποίο έδωσε στο Action 24. Καλημέρα στη Δέσποινα. Φωνάζει, λέει, ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Έτσι κάνει, λέει, ο Μπουμπούκος, γιατί ξέρει μετά τις εκλογές τι τον περιμένει. Το λατρεμένο κελί. Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει με φυλακή ο Άδωνης. Κανονικά θα έπρεπε, αλλά άμεσα τουλάχιστον δεν κινδυνεύει. Αλλά ο Μητσοτάκης είναι δύσκολα τα πράγματα. Ιδιαίτερα αν η κυβέρνηση του πάρει κάτω από 25% στις εκλογές, τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για τον Κυριάκο. Καλημέρα στη Χριστίνα. Με ιδιάζει, λέει, που ακούω πρωί-πρωί τον Άδωνη. Αναγκαίο κακό, τι να κάνω, με συγχωρείτε για την κακοποίηση των αυτιών σας, αλλά την χάνει να είναι υπουργός αυτής εδώ της σοβαρής χώρας, οπότε. Καλημέρα στον Αποστόλη από την όμορφη Ρόδο. Ο Μπουμπούκος, λέει, είναι ο σεφερλής της πολιτικής, χωρίς να θέλω να προσβάλλω το φοβερό σεφερλή που περνάω πολύ καλά όταν το βλέπω. Ο σεφερλής τουλάχιστον είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, κάνει μια έντιμη δουλειά, πολύ καλή δουλειά, προσφέρει κάτι στον κόσμο. Ξέρετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι να ξεχνάς έστω για 2-3 ώρες πόσο διαρκεί μια παράσταση του Σεφερλή, τα προβλήματά σου, να πας να γελάσεις λίγο, να ξεχαστείς. Όλοι αυτοί τι μας προσφέρουν? Ο Άδωνης τι μας προσφέρει, ο Μητσοτάκης τι μας προσφέρει, ο Πλεύρης, ο Κυρανάκης, όλοι τους. Και κάτι ακόμα μου λέει ο κύριος Δένδιας, αλήθεια, δέσμευσε ελικόπτερα νύη τα 90 για το Σαββατοκύριακό του στο εξοχικό στους Παξούς, τελικά είναι βασιλιά. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αν όντως έχει δεσμεύσει ελικόπτερα στο εξοχικό του. Δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά από αυτούς βέβαια όλα να τα περιμένεις. Είναι άκρος επικίνδυνο. Καλημέρα στο Διονύση. Ωραία η διαφήμιση για την υγεία όμως, και μετά λέει λες για τον Άδωνο. Κοίταξε Διονύση, κάποιες διαφημίσεις οι οποίες παίζουν από το Υπουργείο είναι υποχρεωτικά να παίξουν, δεν είναι πληρωμένες διαφημίσεις, οπότε και ξέρεις, άμα δεν τις βάζεις μετά υπάρχει και πρόστιμο και πάει και ούτω καθεξής. Ο Σάκης λέει τους τιμένους γκαζάκηδες τους βρήκανε και ούτε πρόκειται να τους βρούνε. Παιδιά, δεν ξέρω, πολλοί μου έχετε αναφέρει το γεγονός του να είναι προβοκάτσια όλο αυτό το πράγμα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι τόσο εγκληματίες, δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έγινε επίτηδες όλο αυτό. Τώρα για το αν θα τους βρουν ή δεν θα τους βρουν δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω πάντως ότι δεν ήταν προβοκάτσια. Γιατί άμα φτάσανε σε σημείο να βάζουν γκαζάκια σε σπίτια δικών τους ανθρώπων για να κερδίσουν ψήφους και μάλιστα να έχουμε και μία νεκρή γυναίκα στα καλά καθούμενα, τότε τι να πω. Όχι φυλακή πρέπει να πάνε, πρέπει να τους κρεμάσουν στην πλατεία Συντάγματος και να περνάει ο κόσμος και να τους φτύνει αν έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί από όλη αυτή την κατάσταση έχουμε μία νεκρή γυναίκα η οποία δεν έφταιγε και σε τίποτα, έτσι. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα στο εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στο Σπύρο από την Ηλιόλου στη Αλόνισο. Είναι σίγουροι, λέει, ότι δεν θα το χακάρουν και αυτό και να κόβουν κλίσεις όπου να είναι? Έλατε στην Ελλάδα. Όπως το φιάσκο που έγινε με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Μας ζάλισανε τα φρύδια με αυτές τις κάμερες. Και κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και θα κόβουν πρόστιμα και θα κάνουν. Και τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Ο άλλος έξινε το αυτί του και τον έπιανε ότι μιλούσε στο κινητό. Ο άλλος μπορεί να είχε κάτι στην μπλούζα του πάνω, ένα σχέδιο, και να φαινόταν ότι δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Κατέγραφαν οδηγούς οι οποίοι περνούσαν με κόκκινο, ενώ πίσω από το φανάρι υπήρχε τροχονόμος που τους έκαμνε νόημα να περάσουν με κόκκινο. Δηλαδή μιλάμε, το 80-90% των παραβάσεων ήταν λανθασμένες. Πόσο τραγικό πια αυτό, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο δοκιμάζεται.
Ακόμα είναι σε διαδικασία δοκιμής και δεν έχει τελειοποιηθεί ούτως ώστε να μπορείς να την εμπιστευθείς πλήρως. Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει το θέμα ότι γίνεται και διπλή δουλειά, γιατί απασχολείται δυναμικό της τροχέας για να κάθεται να βλέπει χιλιάδες παραβάσεις καθημερινά στις κάμερες και να δει αν όντως ήταν η παράβαση ή αν ήταν λάθος από την τεχνητή νοημοσύνη. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, στο Βασίλη από την Νίκαια καλημέρα, καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα, στο φίλο μου τον Αποστόλη από τον Βόλο, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ρε Κώστα λέει, κάθομαι και σκέφτομαι τώρα, λες ο Σπύρος να είναι χαζός? Όχι, χαζός δεν είναι, αυτό να το ξέρετε. Πανέξυπνος είναι και ξέρει πολύ καλά να χειρίζεται καταστάσεις. Δεν μπορώ να πω ότι είναι χαζός ο άνθρωπος. Απλά δυστυχώς την εξυπνάδα την οποία διαθέτει τη χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο. Τη χρησιμοποιεί για την καρέκλα. Τη χρησιμοποιεί για το διεφθαρμένο κόμμα το οποίο υπηρετεί. Για κανέναν άλλο λόγο. Καλημέρα στο Βασίλη από το Μαρκόπουλο Αττική σήμερα. Γεια σου Βασίλη μου, καλό πρωινό. Καλό πρωινό και καλά και ασφαλή χιλιόμετρα. Ο Γιώργος, για κάντε λέει μια έρευνα για ποιο λόγο άλλος έδωσε τα 300 στους Ουκρανούς, βρώμισε τον τόπο και μόλις το κατάλαβαν οι Ρώσοι τα χτυπήσανε και μας άφησε γυμνούς και η Τουρκία παίρνει F-35 και Ερντογάν μόνο στο στόμα δεν φιλιέται με τον Τραμπ, ο Τραμπ με τον Ερντογάν, ο δικός μας ο Καραγκιόζης δεν τα βλέπει αυτά. Μην προσβάλλεις τον Καραγκιόζη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έδωσε στην Ουκρανία όπλα και τα λοιπά και δημιουργήθηκαν μάλιστα και κενά ασφαλεία στην χώρα μας. Κάτι το οποίο ήταν μια εθνική προδοσία αυτό το πράγμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μονίμως σε αυτή τη χώρα πρέπει να είμαστε με την λάθος πλευρά της ιστορίας. Δεν το έχω καταλάβει. Τώρα τι κέρδος μπορεί να έχουμε εμείς από τον εγκληματία τον Ζελένσκι και να γίνονται όλα αυτά. Sips another rum and coke. Told a dirty joke. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Τέλος λέει κλέφτες και προδότες. Τι να θυμηθώ και τι να μην ξεχάσω, ότι οι πιο άχρηστες κυβερνήσεις σκότωσαν τα όνειρά μας και τα όνειρα των παιδιών μας. Πάμε δυνατά, τίναξε τη βρώμα από πάνω σου και δώσε δύναμη στην ελληνική λύση, λέει, να δούμε ξανά ελεύθερη από τα λαμόγια την όμορφη Ελλάδα μας. Και μου στέλνει και ένα σκίτσο, κυρία Ελισάβετ, έναν άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει στα επίγοντα περιστατικά και λέει έχω έντονους πόνους. Επόμενο ραντεβού του λέει η κοπέλα Αύγουστος του 26. Μπορεί να έχω πεθάνει λέει μέχρι τότε ο άνθρωπος και η κοπέλα λέει τότε σας παρακαλώ να το ακυρώσετε έγκυρα. Είναι μια αλήθεια η οποία υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που δημιούργησε ο Άδωνης ο Γεωργιάτης. Στον Άγκη καλημέρα από τον Νέο Φάληρο. Σε αυτά λέει είμαστε πρώτοι, σε χρόνο μηδέν μπήκαν οι κάμερες. Άμα είναι να κόψουμε πρόστιμο και άμα είναι να φάμε και χρήματα, πόσο μας κόστησαν αυτές οι κάμερες AI οι οποίες δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους? Πόσα χρήματα μας κόστησαν μια κάμερες AI, μια έξυπνες διαβάσεις? Πάρε χρήμα. Στην Περσεφόνη καλημέρα, που άνθρωπο λέει που χρειάζεται υποβολέα να του πει τι να κάνει σε ένα δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε τόσους ανθρώπους, τον έχω ικανό για όλα, ακόμη και για προβοκάτσια. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το πω αυτό το πράγμα ειλικρινά, γιατί θεωρώ ότι είναι παρατραβηγμένο να έχει γίνει προβοκάτσια. Αλλά θα μου πεις τόσα και τόσα εγκλήματα κάνανε και προκειμένου να μείνουν στην εξουσία μπορεί να κάνουν τραγικά λάθη που κάνουν, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουν μέχρι εκείνο το σημείο να σκοτωθούν δηλαδή οι άνθρωποι. Στη Βέρα καλημέρα, αυτό το τελευταίο λέει ότι είμαστε μονίμως με τη λάθος πλευρά της ιστορίας. Μπορείς να το εξηγήσεις λίγο γιατί δεν καταλαβαίνω? Μα όταν είμαστε με την πλευρά του Ζελένσκι δεν είμαστε με τη λάθος πλευρά της ιστορίας? Με τι είμαστε? Όταν έχουμε εναντιώσει τη Ρωσία που ήταν ένας ισχυρός σύμμαχος της Ελλάδος, δεν είμαστε με τη λάθος πλευρά της ιστορίας? Όταν μέχρι πρότινος βρίζαμε τον Τραμπ και τώρα γλύφουμε τον Τραμπ, δεν είμαστε με τη λάθος πλευρά της ιστορίας? Τι είμαστε?
Καλημέρα στο Θάνο, τι γίνεται, λέει, με τη φορολοταρία, να είμαστε όλοι γεροί. Δεν ξέρω, δεν έχω κερδίσει ποτέ. Καημό το έχω, έτσι να μου σκάσει ένα χιλιαρικάκι από τη φορολοταρία, να πάω διακοπές, ξέρω εγώ κάτι. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν έχω ακούσει κάποιον που να έχει κερδίσει. Κάποιοι μου λένε ότι έχουν κάποιους φίλους, κάποιους γνωστούς που έχουν πάρει χρήματα. Εγώ τόσα χρόνια, τόσα μου έχει φάει η εφορία, μια φορά δεν μου δώσανε. Έστω στη φορολοταρία. Εν τω μεταξύ λένε εκεί πέρα ότι κερδίζεις και αυτοκίνητα πολυτελείας, τα οποία είναι κατασκευμένα κτλ. Γιατί είναι να κάτσει να κερδίσουμε μια Ferrari δηλαδή. Να έρθω αύριο το πρωί στο στούντιο με Ferrari. Φανταστικά, δεν θα την παρκάρω εδώ πέρα κάτω. Αυτός που έχει το πάρκινγκ θα σαλέψει, θα πει πόσα παίρνει αυτός από το Focus. Δεν θα το πω ότι είναι από τη φορολοταρία. Καλημέρα στο Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής, που καλημερίζει όλη την ομαδάρα του Focus με υγεία. Καλημέρα στο Θανάση, αν είχες ηγέτη θα ήσουν στη σωστή μεριά. Άμα αυτό είναι για... Αυτό είναι. Καλημέρα στον Ηράκλειτο από το Λάντσκου της Γερμανίας. Καλημέρα και στην Αριάδνη. Σε ακούω κάθε μέρα, λέει. Γεια σου Αριάδνη μου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος στο Βόλο, μέχρι και οι ίδιοι, λέει, το πιστεύουν. Προβοκάτσια ήταν κι όμως. Δεν ξέρω, δεν θέλω να προτρέξω να πω κάτι. Θα φανεί γιατί ουδέν κρυπτώνει υπό του ήλιου. Θα φανεί τελικά τι ήταν και τι δεν ήταν. Εύχομαι να μην είναι προβοκάτσια. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 παρά 1,5 λεπτό περίπου και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ακόμη ένα πρωινό ήσασταν εδώ μαζί μας. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί, ημέρα Πέμπτη, θα είμαστε στις 6 ώρα εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να πούμε την πρώτη καλημέρα και όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα της ημέρας. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Κάντε λίγο υπομονή, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Θα έρθει ξανά και το Σαββατοκύριακο, που δυστυχώς για ένα Σαββατοκύριακο ζούμε. Εκεί έχουμε καταντήσει. Να αφήνουμε τις ημέρες να περνάνε και να ζούμε για ένα Σαββατοκύριακο και τίποτα παραπάνω. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλό πρωινό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
2: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
3: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
2: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
4: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
2: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
4: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
2: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
6: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain

0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Ρίβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Ρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας. Στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631 0 22 683, 6908 671 725.
4: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
5: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
6: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
6: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
5: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
6: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
5: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
7: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
9: Μήπως να πετάμε τότε.
8: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και

0: Γενικά, προσέχουμε τα πάντα.
1: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
2: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
3: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
2: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
3: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
2: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
3: Καθαριστήρια so clean.
2: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
3: και πλατεία 3 Φανάρια.
2: Και στο www.showclean.gr.
1: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμο Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
4: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922. Κάμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820 51 212.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82.
7: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
7: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
7: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
7: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
10: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
11: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
12: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
11: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
12: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
11: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
12: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
12: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
7: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
13: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
14: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
15: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
16: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
17: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
18: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
17: Από πού την είχατε πάρει?
18: Από το γυροδικείο!
19: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
18: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
19: ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
20: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
21: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
20: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
21: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
22: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi η παραλία? Έχει εμάς.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε εμάς.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
4: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
5: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
4: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
6: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
7: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
8: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Μέγανολ Μουσακιάν. Αξιοπιστία με πιστοποίηση.

0: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
1: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμίθια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
6: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
5: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
6: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
3: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 1728 και 6936 76 52 44.
6: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάς Golden Rose

MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλτη.
1: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
2: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
1: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
1: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Για ατελείωτες βουτιές.
1: 6976-79-80-23.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 9:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά. 1 με 4 το μεσημέρι. Στο Ράδιο Όραμα. 101,7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
5: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
6: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
7: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
8: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
7: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
8: Δηλαδή
7: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
9: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
10: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
9: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-27940.
9: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' Λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
4: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
12: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
13: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα.
1: Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
13: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
14: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
15: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
17: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
18: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
17: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
18: Κοίτα ποιο να μιλάει.
17: Γιατί?
18: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
17: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπει, εγώ χτίζω κορμί.
19: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
20: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
21: Θες πέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές? Το θεμελί μόνο θες.
22: Ψητοπολείο Θεμελής.
21: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
22: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
21: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
22: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
23: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδι, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. και το όμορφο Σπάρτο. Ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
0: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
23: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος εκθέσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 41 0 32 0 23. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
0: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
6: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
0: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
7: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
7: Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
7: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
7: Γιατί?
8: Παίρνω στον Καλλιτέρη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
9: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
8: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 6842 61. Ξέρει καλύτερα.
10: Πρωτότυπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία.

0: Why. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγριμίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
4: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
5: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
4: Από πού την είχατε πάρει?
5: Από το γυροδικείο!
6: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
5: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
6: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
7: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
8: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
7: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
8: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4 Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4 Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
13: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
12: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
13: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
12: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
13: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
13: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
14: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 67 56 31. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
15: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική

0: εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα papaki@gmail.com.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
4: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
3: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
5: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
3: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
5: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
3: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
2: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά, οικογενειακό περιβάλλον, με θέα τα καταγάλανα νερά, σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ, ανοιχτά κάθε μέρα. 26450-92-417 6986-8638-65.
8: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
9: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
8: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
10: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
11: Αχ,
4: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
11: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
12: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
4: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
12: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 57 778.
12: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
15: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
16: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
15: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
16: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
17: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
18: Μήπως να πετάμε τότε?
17: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
19: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
20: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
21: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
20: Λάμψη και φρεσκάδα, τα υποδήματα και στα χαλιά σας.
21: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
20: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
21: Καθαριστήρια So Clean.
20: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
21: και πλατεία 3 Φανάρια.
20: Και στο www.soclean.gr.
19: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
22: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
24: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
2: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
0: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
5: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
0: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
0: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
0: 6976-79-80-23.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
6: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 2641-045-544
6: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
9: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε με χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
10: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
11: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
12: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο
13: μπορείτε να βρείτε
12: επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής

0: υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετολικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 051 643.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 59 168.
4: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
6: Το Double Espresso Café.
5: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
6: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
5: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
6: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
5: Για delivery, καλέστε στο 26 413 067 52, από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
5: Double Espresso Café.
6: Διπλή απόλαυση.
7: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
7: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
8: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
2: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641 056 354.
9: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
10: Ταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
11: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
13: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
14: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
13: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
13: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
14: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
15: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
16: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
17: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
16: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
18: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
16: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
18: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
16: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,3.

Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi η παραλία. Έχει εμάς.
1: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
3: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
2: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
4: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
5: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
4: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
5: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
4: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
5: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
4: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
4: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
5: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
4: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.

0: άφησαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
2: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ snack.

0: υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
1: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
2: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
3: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
4: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
3: Από πού την είχατε πάρει?
4: Από το γυροδικείο!
5: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
4: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
5: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
6: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
1: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
6: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
1: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
10: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
11: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
10: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
11: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
10: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
11: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
11: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
13: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
14: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
8: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα.

0: Αθήνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια Λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631-022-683 6908-671-725.
1: Απανέμι Beach Coffee Bar.
2: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
3: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
4: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
1: Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά. 1 με 4 το μεσημέρι. Στο Ράδιο Όραμα. 101,7.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες. Παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών.
5: Κρουαζιέρες.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
6: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
5: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
7: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
8: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
7: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
8: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
7: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
9: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 30 0 37. Fast Food Miris. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
2: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26 41 0 25 165.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26 41 0 51 544. 6 9 44 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, RPS, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
14: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26 41 0 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
15: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
16: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
15: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
16: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
15: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
16: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
14: Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει
17: ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα, Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, πανόραμα, Πρέβεζα, φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820 51 212.
18: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
19: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
18: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
19: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
18: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
19: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
18: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
17: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
20: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
5: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
6: Μήπως να πετάμε τότε.
5: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
7: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
8: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
9: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
8: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
9: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
8: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
9: Καθαριστήρια So Clean.
8: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
9: και Πλατεία 3 Φανάρια.
8: Και στο www.soclean.gr.
7: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
10: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
11: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
12: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετολικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
13: Για φωτιά καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
14: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
15: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
16: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
15: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
16: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: Κεραμιδάκι Greek Restaurant.
1: Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
2: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
11: Και το μπάρμπεκιου.
2: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
9: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
2: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
9: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-27-940. Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
16: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
17: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
2: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
17: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-57-778.
17: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητές.

0: Παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
0: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
1: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
0: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
2: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
4: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
7: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
8: Είμαι και στις κοινότητες για να τρέχετε και να μην φτάνετε, γιατί δεν παρέχετε πολιτική προστασία. Εντάξει, και να δούμε μετά τι παραμύθι θα πείτε πάλι στον κόσμο.

0: στον κόσμο και τι κονέ θα βάλετε για να σωθείτε από την εισαγγελία. Εγώ θα πάω στον εισαγγελέα με τον δικηγόρο μου και με τις υπογραφές που θα συλλέξω. Διότι οι κρατικές υπηρεσίες δεν κάνουν τη δουλειά τους. Απλά πράγματα. Αφού δεν βγάζουμε άκρη μαζί σας και μας λέτε να πάμε να κάνουμε μηνύσεις στο γείτονα και κάτι τέτοιες τρέλες για να μην πιάσετε εσείς δουλειά και για να μην χαλάσετε εσείς τις σχέσεις σας που είναι η αρμοδιότητά σας αυτή. Να δω μετά τι θα κάνετε. Να δω τι θα κάνετε. Έρχεται, περιμένετε. Ξεκινάω. Θέλει λίγο χρόνο. Αλλά θα τα καταφέρω, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεστε. Θα σας έρθει το κουστούμι. Για να δούμε μετά ποιοι θα πάνε μέσα. Στη Λυτή συγκεκριμένα χάθηκαν τρεις ανθρώπινες ζωές. Και θα ρίξουμε όλη την ευθύνη σε ένα τσιγάρο. Χάθηκαν στο Ρεόκαστρο ολόκληρες περιουσίες. Και θα ρίξουμε όλη την ευθύνη που... Σε έναν μεθυσμένο παππού που αφέθηκε ελεύθερος γιατί σπίνιαρε με το αυτοκίνητο. Τι είναι αυτά που μας λέτε ρε. Στην περιοχή που κατοικώ εγώ γίνεται χαμός από ακαθάριστα αγροτεμάχια και οικόπεδα και από ακαθάριστες περιοχές. Αν πάρουμε καμιά φωτιά θα καούμε. Δεν μου παρέχετε ασφάλεια. Το καταλαβαίνετε. Είστε υποχρεωμένοι και εφόσον δεν ακούτε κανέναν και μας το παίζετε και ταΐδες και μάγκες. Και εφόσον μας λέτε κιόλας, μας δίνετε και οδηγίες να πάμε να κάνουμε μηνύσεις σε όλους τους γείτονες και κάτι τέτοιες τρελές. Ωραία, θα κάνουμε μηνύσεις σε εσάς και πηγαίνετε εσείς να βγάλετε άκρη. Είναι αυτό που σας έλεγα χθες για τη μαθημένη ανυμπορία, για τον Έλληνα πολίτη ο οποίος δεν ξέρει τα δικαιώματά του. Ο οποίος ανέχεται μια διεφθαρμένη, άεργη, ανίκανη εξουσία. Που μας φέρεται λες και είμαστε σκυλιά. Που μας φέρετε λες και πρέπει εμείς να κάνουμε τα πάντα και αυτοί τίποτα, ενώ εμείς τους πληρώνουμε. Από τα δικά μας λεφτά ζούνε όλοι οι συνταξιούχοι και οι απόστρατοι οι οποίοι πήραν μια απόφαση τώρα που δεν δουλεύουνε να μας το παίξουν ευεργέτες. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν ανεχόμαστε πλέον αυτήν την διεφθαρμένη εξουσία, αυτήν την εξουσία η οποία δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες. Ξεκινάω εγώ με το δικηγόρο μου και με τις υπογραφές. Και θα πάω από χωριό σε χωριό να μαζέψω από όλους. Όποιος έχει τα κάκαλα θα υπογράφει μαζί μου. Να πάω να καταθέσουμε στον εισαγγελέα ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Και ότι εξαιτίας αυτών των επιλογών, αυτών των επιλογών που κάνουνε, θα κάνουμε εμείς ζωντανοί. Και δεν είναι μόνο ένας ο Δήμος, είναι πολλοί οι Δήμοι. Και θα δώσω εγώ το παράδειγμα. Και άμα θέλετε, σας δίνω εγώ και την φόρμουλα που έχουμε συντάξει για να μαζέψουν και άλλοι Δήμοι υπογραφές. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε οι μόνοι. Έλα, βάλε το ηχητικό να ακούσουμε εκεί πέρα στο Μητρούσι τι λένε οι άνθρωποι. Βάλε. Και τα παπαγαλάκια που βγαίνουν και μας λένε ότι όλα δεν είναι, είναι ρόδινα και τίποτα δεν είναι έτσι και όλα είναι παραμυθένια. Και όλοι εμείς είμαστε συνωμοσιολόγοι και ψεκασμένοι, δεν ξέρουν τους νόμους. Έχω αναρτήσει τους νόμους και έχω κάνει ανάλυση για τους νόμους. Ποιοι νόμοι του ποινικού κώδικα καλύπτουν όσα λέω. Γιατί εγώ μιλάω με στοιχεία και αυτοί μιλάνε με να μην πω τι. Σας λέω, νόμος 4662 του 2020, νόμος 5281 του 2026, συγκεκριμένα άρθρο 44. Ψάξτε το να το βρείτε, να δούμε λέει ψέματα ή αλήθεια ο Γρηγόρης που σας κοροϊδεύουνε, που σας στείνουνε μες στα μούτρα και το ανέχεστε. Και η τροποποίηση του άρθρου 75 στον κώδικα Δήμων. Ψαχτείτε και θα δείτε. Και άμα θέλετε ψάξτε και για τον νόμο 4001 του 2011 για το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να καθαρίζουν τις κολόνες και ό,τι υπάρχει από κάτω για να μην παίρνουμε φωτιά να πούμε κάθε καλοκαίρι. Ψάξτε! Και ελάτε να δείτε αν έχω άδικο. Βάλε το ηχητικό από το Μητρούσι να τα ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα. Γιατί σας λέω δεν είναι μόνο ένας ο Δήμος στον οποίο είναι όλοι άεργοι και ανίκανοι. Δεν είναι μόνο ένας ο Δήμος στον οποίο δεν κάνουν τη δουλειά τους. Πάμε, δώσ' το.
1: Ο Δήμος λέει βάζει πρόστιμα σε όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα. Πολύ σωστό το μέτρο. Ο Δήμο που δεν καθαρίζει τα οικόπεδα αυτά που είναι δικά του, ποιος θα το βάλει πρόστιμο?
2: Για την Ουγκάντα να του στείλουμε. Όλοι για την Ουγκάντα, βρωμιά στα χωριά. Τα χόρτα έχουν φτάσει αλοιπές λύκεια με τα χωριά. Δεν υπάρχει καθαριότητα, τίποτα δεν υπάρχει.
3: Δεν καθαρίζονται.
1: Συνέβη πέρυσι ένα, είχαμε συμβάν σοβαρό στο νότιο-ανατολικό τμήμα του Μητρουσίου. Είχαμε πολύ μεγάλη πυρκαγιά, κινδυνέψανε σπίτια. Ευτυχώς πυροσβεστική ήρθε πάρα πολύ έγκυρα, σωθήκαν τα σπίτια.
3: Πάρει φωτιά, καεί το μισό το χωριό.
2: Φίδια θες, ό,τι θες. Φωτιά θα πάρουμε. Επιτρέπει τα πάρκα να είναι. Μπήκατε στο κάτω μήτρο να δει τι γίνεται. Πάντα να δείτε και τι. Τι να σου πω, ζούγκλα, παιδί μου. Ζούγκλα, δεν κάνουν τίποτα, τίποτα.
3: Λέμε για τα οικόπεδα τα ιδιωτικά. Ο Δήμος τι κάνει για τα δικά του οικόπεδα? Δεν καθαρίζονται.
1: Τώρα αυτά τα οικόπεδα που δεν καθαριστήκανε φέτος, δεν ήρθε ο Δήμος. Άσε που πέρυσι στην πυρκαγιά δεν πάτησε ούτε ένας να δει τι κάει, πώς έγινε, ποια σπίτια κινδυνέψαν. Ούτε ένας του Δήμου δεν ήρθε. Ο Δήμος λέει βάζει πρόστιμα σε όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα. Πολύ σωστό το μέτρο. Ο Δήμο που δεν καθαρίζει τα οικόπεδα αυτά που είναι δικά του, ποιος θα το βάλει πρόστιμο?
2: Για την Ουγκάντα να του στείλουμε. Όλοι για την Ουγκάντα, βρωμιά στα χωριά. Τα χόρτα έχουν φτάσει αλοιπές λύκεια με τα χωριά. Δεν υπάρχει καθαριότητα, τίποτα δεν υπάρχει.
3: Δεν καθαρίζονται.
1: Συνέβη πέρυσι ένα, είχαμε συμβάν σοβαρό στο νότιο-ανατολικό τμήμα του Μητρουσίου. Είχαμε πολύ μεγάλη πυρκαγιά, κινδυνέψανε σπίτια. Ευτυχώς πυροσβεστική ήρθε πάρα πολύ έγκυρα, σωθήκαν τα σπίτια.
3: Πάρει φωτιά, καεί το μισό το χωριό.
2: Φίδια θες, ό,τι θες. Φωτιά θα πάρουμε. Επιτρέπει τα πάρκα να είναι. Μπήκατε στο κάτω μήτρο να δει τι γίνεται. Πάντα να δείτε και τι. Τι να σου πω, ζούγκλα, παιδί μου. Ζούγκλα, δεν κάνουν τίποτα, τίποτα.
3: Λέμε για τα οικόπεδα τα ιδιωτικά. Ο Δήμος τι κάνει για τα δικά του οικόπεδα? Δεν καθαρίζονται.
1: Τώρα αυτά τα οικόπεδα που δεν καθαριστήκανε φέτος, δεν ήρθε ο Δήμος. Άσε που πέρυσι στην πυρκαγιά δεν πάτησε ούτε ένας να δει τι κάει, πώς έγινε, ποια σπίτια κινδυνέψαν. Ούτε ένας του Δήμου δεν.
0: Μα δεν ενδιαφέρονται, κατάλαβες, έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια. Γιατί στην Ελλάδα σου λένε ότι όλα γίνονται με καταγγελία. Όχι, φίλοι μου, δεν γίνονται όλα με καταγγελία. Εδώ άλλος κάνει καταγγελία και δεν κάνουν τη δουλειά τους. Αυταπάγγελτα πρέπει να κάνουν έλεγχο, το καταλαβαίνετε. Το λέει ο νόμος, πρέπει να κάνουν έλεγχο. Πρέπει να ελέγχουν αν έχει καθαρίσει τα χωράφια του κάποιος που τα κατέχει. Γιατί αν δεν τα έχει καθαρίσει, κινδυνεύει η ασφάλεια των πολιτών. Μιλάμε για την πολιτική προστασία. Οκ, δεν έχει γίνει ούτε ένας έλεγχος. Και θα πάτε να αποδείξετε τώρα εσείς στο Δήμο και σε κάθε Δήμο στην Ελλάδα, γιατί θα τη δώσω τη φόρμουλα παντού. Γιατί αν δεν τους κυνηγήσουμε, θα κάθονται μια ζωή μες στο γραφείο, με τσίτα το κλιματιστικό και θα κάνουν βόλτες να πούμε με τα μαξάκια που πληρώνουμε. Δεν καταλάβανε καλά. Πάτε εσείς να αποδείξετε ότι τα καθαρίσατε. Γιατί και φωτογραφίες υπάρχουν και στοιχεία υπάρχουν. Και ανθρώπινες ζωές που χάσαν τη ζωή τους υπάρχουνε και πολλά άλλα υπάρχουνε. Πηγαίνετε εσείς να αποδείξετε τώρα ότι δεν είστε ελέφαντες, γιατί τόσα χρόνια ο ελληνικός λαός παλεύει να το αποδείξει αυτό το πράγμα. Γιατί κουράστηκα να ανέχομαι, γιατί κουράστηκα να κάνω υπομονή, γιατί κουράστηκα να ακούω φανφάρες από τσουράκιδες και από γελίους. Κουράστηκα να πετάω ένα στον άλλον τον μπαλάκι και να με βρίζουνε γιατί λέω την αλήθεια. Κουράστηκα και αφού κουράστηκα και με έχετε αγανακτήσει, πηγαίνετε να πείτε όλα αυτά που λέτε στον εισαγγελέα. Να δούμε τι θα πεις εκεί. Φυσικά κάποιοι λένε και φοβούνται και είναι για κοκτεϊλάκια στις παραλίες. Δεν είναι καν στο Δήμο, δεν είναι καν στην κοινότητα. Είναι πάρα πολύ βολεμένοι και τα ρουσφέτια που γυρνάνε από εδώ και από εκεί την ώρα που ο Έλληνας τραβάει ανηφόρα. Την ώρα που ο Έλληνας ανεβαίνει το Γολγοθά. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούν μόνο την πάρτη τους και το προσωπικό τους συμφέρον. Και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Ρεόκαστρο, που κάποιοι λένε ότι είναι παραμύθια της Καλυμάς και βγήκε τώρα ο Παπασταύρου να μας πει τι. Πηγαίνετε να δείτε ποιος είναι ο Παπασταύρου. Πηγαίνετε να δείτε ποιος κάνει παρέα ο Παπασταύρου. Σε ποια πάρτι γυρνάει ο Παπασταύρου και ας μας πει αυτή η κυβέρνηση γιατί είχε φύγει ο Παπασταύρου, γιατί τον επανέφεραν και για ποιο λόγο έκανε ταξιδάκια στην κεντρική Ευρώπη, άντε και να μην πω κι αλλού. Ο χάρτης της ΡΑΕ το 2024 έδειχνε 18 ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο. Έχω στοιχεία από το χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Εντάξει, και έγινε και θέμα ολόκληρο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάνω λάθος? Δεν νομίζω. Γιατί έγινε θέμα αφού δεν ισχύουν όλα αυτά? Γιατί λέτε στον κόσμο επιλεκτικά την αλήθεια και τη μισή αλήθεια για να τους ρίχνετε στάχτη στα μάτια? Δεν έχετε ρε τα κάκαλα να βγείτε να πείτε ότι ναι ρε, είχαν βγει 18 άδειες για το ρεόκαστρο και πλέον τις έχουν παγώσει. Τις έχουν παγώσει φίλοι μου, δεν τις έχουν καταργήσει. Και είναι λογικό να τις έχουν παγώσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει ακόμα πολύ δάσος εκεί στα βουνά. Έχει πολύ δάσος και έχει και 3 λατομεία τα οποία προσωρινά δεν δουλεύουνε. Λογικό μου φαίνεται για καλοκαίρι. Τα επικοινωνιακά τρίκα αυτά, ότι καταφέρατε να κάνετε κάτι, με κάνουν να γελάω. Γιατί μιλάω με την αποκεντρωμένη και έχω θέσει ζητήματα στην αποκεντρωμένη. Θα πάει τώρα ο Δημαρχάκος, ο κάθε αντιδημαρχάκος και ο κάθε προεδράκος να πει στο Μυτιλινέο, όχι, δεν θα κάνεις βήμα μπροστά. Ρε που τα λέτε αυτά, σε ποιους τα πουλάτε ρε αυτά. Εν τω μεταξύ, μιας και μιλάω για τις ανεμογεννήτριες, η Μαρία Καριστιανού τι έκανε σήμερα, παιδιά. Ακούστε τι έκανε η Μαρία Καριστιανού για να δείτε ότι το κόμπλεξ συναντάει την υποκρισία. Αυτό, ξεκάθαρα. Ανέβασε ένα δελτίο τύπου του κόμματός της. Η Μαρία Καριστιανού ανέβασε δελτίο τύπου του κόμματός της και είχε από κάτω φωτογραφία το ρεπορτάζ του Focus FM 103.6 από το site μας focusfm.gr. Η Μαρία Καριστιανού λοιπόν ανέβασε δελτίο τύπου με τη φωτογραφία και το ρεπορτάζ του focusfm.gr και σε 20 λεπτά φιλαράκια μου το κατέβασε. Σε 20 λεπτά έπεσε η ανάρτηση, τη διέγραψε. Τι έγινε μαράκι? Σε μαλώσανε? Επειδή το ρεπορτάζ είναι του Focus FM και κατέβασε την ανάρτησή σου. Ακόμα από εμάς ενημερώνεσαι, εμάς επικαλείσαι και εμάς ανεβάζεις τα δελτία τύπου του κόμματός σου και μετά το διαγράφεις γιατί σε μαλώσαν, σου τραβήξαν τα αυτοί. Σου είπανε αμάν τι έκανες ρε Μαρία. Χτύπησαν τα τηλέφωνα. Μαρία τι έκανες? Ανέβασες του focusfm.gr την ανάρτηση? Μαρία δεν γίνεται να διαφημίζεις το Focus, γιατί ο Focus λέει την αλήθεια για σένα. Μαρία κατέβασε την ανάρτηση γρήγορα να μην τη δει ο κόσμος ότι υιοθετείς τα ρεπορτάζ του Focus FM. Μαρία σβήσε ό,τι έχεις και δεν έχεις από Focus FM. Εξήγησε μας το λόγο λοιπόν, Μαρία Καριστιανού, για ποιο λόγο κατέβασες την ανάρτησή σου. Για ποιο λόγο? Και πες μας αν θα γνώριζες τι συμβαίνει στο ρεόκαστρο αν δεν υπήρχαμε εμείς. Γιατί εγώ αυτό το ρεπορτάζ το έκανα το 2024. Και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ιδέα ακόμα και σήμερα το τι ακριβώς συμβαίνει με τις ανεμογεννήτριες. Η μάσκα σου θα πέσει και η αλήθεια θα λάμψει. Στο έχω πει, δεν έχεις ιδέα από πολιτική. Απλά παπαγαλίζεις και αντιγράφεις τους άλλους. Και φοβάσαι να πεις και ποιους αντιγράφεις. Πες, αντιγράφω το Focus FM 103,6. Από εκεί είδα για τις ανεμογεννήτριες, από εκεί υιοθέτησα τα στοιχεία. Αυτά ανέβασα στο δελτίο τύπου του κόμματος και μόλις με πήρανε και τσιρίζανε οι υπόλοιποι ότι σας διαφημίζω, τα διέγραψα. Γιατί δεν βγαίνεις να το πεις? Σε έχω κάνει επισήμανση, σε ρωτάω ευθέως, μέσα από το μικρόφωνο, μέσα από το ραδιόφωνο, μη μου πεις ότι δεν ακούς. Αν δεν άκουγες, δεν θα ανέβαζες το Focus. Και άσε που ακούς για να ξέρεις και τι να λες. Γιατί αλλιώς, άστο, αν περιμένουμε από τον Αυγερινό, ο Αυγερινός θα σε πει, πες μας για τον Λένιν. Θα βγαίνεις και θα κάνεις ομιλίες για τον Λένιν. Η Γρατσία θα σου λέει ό,τι έλεγε και στη Νίκη. Όταν μας έπαιρνες τηλέφωνο, Μαρία Καριστιανού, για να σου δώσουμε στοιχεία για το έγκλημα των Τεμπών, ήμασταν καλοί. Όταν σε βγάζαμε εδώ στον αέρα και έλεγες ό,τι ήθελες ανοιχτά, γιατί δίνουμε βήμα σε όλους, ήμασταν καλοί. Τώρα τι έγινε? Συνάντησε το κόμπλεξ σου, την υποκρισία σου και διαγράφεις τη φωτογραφία. Και ποιο είναι το αστείο, φιλαράκια μου? Και ποιο είναι το αστείο? Θέλετε να σας πω ποιο είναι το αστείο? Και όλα αυτά αποδεικνύονται. Γιατί καλός ή κακός ο κόσμος ξέρει και μου τα έχει στείλει, τα έχει κρατήσει screenshot και μου τα έχουν στείλει όλα. Ανεβάζει ξανά το κείμενο χωρίς τη φωτογραφία του Focus. Ανεβάζει ξανά την ανάρτησή της εφόσον τη διέγραψε και έχει προσθέσει μια περιβαλλοντική αδειοδότηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με το ρεόκαστρο. Μια του Εύρου. Ένα χάρτη τελείως άκυρο. Τελείως άκυρο. Τι σχέση έχει ο Εύρος με το ρεόκαστρο? Δεν βρήκες άλλο χάρτη? Δεν ήθελες να βάλεις του Focus και έβαλες του Εύρου? Ρε είσαι σοβαρή? Ρε είναι για γέλια η κατάστασή σας. Για να το ξεκαθαρίσουμε και λίγο. Μαρία, άκουσε με. Ας σου μιλήσω έτσι ευθέως τώρα. Γιατί αρχίζω και σε λυπάμαι. Και σε λυπάμαι, ξέρεις γιατί. Γιατί έχεις γύρω σου κάποια πρόσωπα τα οποία δεν σου έχουν εξηγήσει πώς πάει το πράγμα. Ο Focus FM 103,6 δεν έχει ανάγκη κανέναν από όλους εσάς. Ο Focus FM 103,6 έβγαζε εδώ πέρα διάφορα πρόσωπα που γίναν βουλευτές με το ΣΥΡΙΖΑ, πρόσωπα τα οποία γίναν βουλευτές με το ΠΑΣΟΚ, με την Ελληνική Λύση, με το ΚΚΕ. Έχουμε βγάλει εδώ από όλους τους τομείς και από όλα τα κόμματα και από όλους τους κλάδους ανθρώπους. Τι πάθανε και πώς χύλησε η ζωή τους. Νομίζεις έχουμε εμείς ανάγκη εσένα? Αλλά δεν είναι αχαριστία, δεν είναι ντροπή να φοβάσαι να ανεβάσεις μια φωτογραφία του Focus? Δεν είναι ντροπή? Δεν τρέπεσαι λίγο? Αλήθεια πες μου. Να διαγράφεις φωτογραφία του Focus? Ο Focus FM 103,6 που σε έχει βοηθήσει τόσο πολύ με το έγκλημα των τεμπών. Ποιους έπαιρνες τηλέφωνο για τα χημικά εγκάβματα των πυροσβεστών? Ξέχασες! Α, ξέχασα εγώ. Τώρα έχεις νέες φιλίες στο Κολωνάκι. Να μου απαντήσεις. Αν όντως έχεις τα κότσια, για ποιο λόγο κατέβασες την ανάρτησή σου? Φίρμα, λέγε. Για ποιο λόγο? Και επίσης, σε έχω προσκαλέσει 10.000 φορές να έρθεις εδώ στον αέρα να συζητήσουμε. Έλα εδώ, έλα. Θες να σου το πω στα τουρκικά μήπως, Που βλέπω κιόλας ότι οι φίλοι σου γουστάρουν αυτές τις συναντήσεις. Μήπως το καταλάβεις? Θέλεις? Θες να σου το πω στα βουλγάρικα? Θες να σου το πω στα κινέζικα? Μήπως θες να σου το πω στα ισραηλινά? Στα ισραηλίτικα? Στα εβραϊκά? Σε τι θέλεις? Πώς καταλαβαίνεις? Τι γλώσσα μιλάς? Πες μου. Θες να στα κάνω μετάφραση? Θες να στα γράψω? Θες να στα στείλω? Πώς θέλεις? Θες να γράψουμε ένα γράμμα, να το κολλήσουμε πάνω σε ένα περιστέρι και να σου στείλουμε το περιστέρι? Και ξέρεις τι, επειδή φοβάσαι και τις ερωτήσεις μου, εγώ θα σου κάνω μία ερώτηση. Μία ερώτηση θα σου κάνω. Και θα σου πω και ποια ερώτηση. Και μπορείς να επεξεργαστείς την απάντησή σου όσο χρόνο.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
5: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
6: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
7: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Πώς κινήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο.

0: Κοντά στο καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρίβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Επιπλαδρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986 καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-01.
0: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα papaki@gmail.com. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών: Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
5: Στη
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
7: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
6: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
7: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
6: Για ατελείωτες βουτιές.
7: 6976 79 80 23.
8: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410501053. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
10: Ο πέμπτος! Με ποιον είναι? Ο έκτος! Με ποιον είναι? Υπάρχει κάποιος που είναι και με τους Ρώσους? Υπάρχει κάποιος που είναι με τους Κινέζους? Με τους Κινέζους δεν έχουμε. Ευκαιρία είναι, παιδιά. Κάποιος δεν είναι με τους Κινέζους. Ας πάει και ένας με τους Κινέζους, δηλαδή κρίμα είναι. Τέτοια υπερδύναμη να μην έχει στην Ελλάδα ένα παρακλάδι. Και να πηγαίνει μετά ο ελληνικός λαός στις κάλπες και να λέει: λοιπόν, παιδιά, έχουμε αποδεχθεί το ότι είμαστε προτεκτοράτο. Από εδώ και πέρα θα ψηφίζουμε ποιοι θα μας κάνουν κουμάντο. Από αυτό γίνεται ούτως ή άλλως. Όταν σκοτώνεται την αυτονομία, όταν σκοτώνετε την αυτάρκεια, την εθνική, όταν ξεπουλάτε την εθνική κυριαρχία και περιμένετε εντολές από το χύψη πράκτορα, από τις μυστικές υπηρεσίες της κάθε χώρας, και όταν περιμένεις να σου πούνε οι Γερμανοί τι να κάνεις, οι Τούρκοι τι να κάνεις, οι Ισραηλινοί τι να κάνεις, οι Αμερικανοί τι να κάνεις, δεν μπορείς να λες ότι είσαι αυτόνομος, είσαι προτεκτοράτο. Και από τη στιγμή που είμαστε προτεκτοράτο, ο Έλληνας δεν θα έπρεπε να πηγαίνει να ψηφίζει πολιτικούς. Για μένα. Ο Έλληνας θα έπρεπε να πηγαίνει στις κάλπες και να λέει: εγώ ψηφίζω την Αμερικανική πρεσβεία ότι πρέπει να μας κάνει κουμάντο. Εγώ ψηφίζω τους Ισραηλινούς ή τους Ρώσους ή τους Νιγηριανούς, ξέρω εγώ. Στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα μπορεί να ψηφίζουν Νιγηρία. Έχουν βίτσια αυτοί εκεί. Τους Κινέζους σου λέει. Όλοι αυτοί που ψηφίζουν. Και να δούμε τότε πόσοι θα ψηφίσουν να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα ο Έλληνας. Πόσοι θα ψηφίσουν τότε ότι στην Ελλάδα πρέπει να παίρνουμε τις αποφάσεις εμείς και να κάνουμε κουμάντο εμείς, ο ελληνικός λαός. Τότε θα αποκαλυφθεί και θα πέσει και η μάσκα όλων των δημοσκόπων, οι οποίοι λένε ότι ο πατριωτικός χώρος είναι περίπου στο 8%. Ανοίξτε τώρα τις κάλπες άμα θέλετε. Τώρα, αύριο, χθες, πότε θέλετε. Να θέσετε το εξής ερώτημα. Κάντε δημοψήφισμα. Τι θέλει ο ελληνικός λαός? Να κάνει κουμάντο ο Αμερικανός, ο Ισραηλινός, ο Ρώσος, ο Τούρκος, ο Νιγηριανός, ο Γερμανός, ο Ευρωπαίος? Ή θέλει να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα ο ελληνικός λαός? Πάμε ένα στοίχημα ότι θα βγει 99% ότι θέλουν να κάνει κουμάντο ο ελληνικός λαός στην Ελλάδα. Και όλοι αυτοί, αν ψηφίσουν αυτό το πράγμα, ανήκουν στον πατριωτικό χώρο. Γιατί? Γιατί θέλουν ο λαός μας να κάνει κουμάντο στην πατρίδα του. Εντάξει, το 1% θα είναι η οικογένεια Μητσοτάκη και η πρώην πρωθυπουργή της Νέας Δημοκρατίας και ο Τσίπρας και το Πασόκ. Αυτοί όλοι που έχουν την εξουσία. Αυτοί θα είναι. Καλά, τώρα θα μου πεις είναι και πολύ βολεμένοι και πολλά ρουσφέτια, ίσως να ανέβει το ποσοστό. Πολλούς τους εξαγοράσανε και με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, άντε κι άλλο λίγο. Αλλά δεν πιστεύω ότι δεν θα πούν ότι θέλει ο ελληνικός λαός να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα. Εν μεταξύ έχουμε και την Αφροδιτούλα, η οποία με νύχια και με δόντια παλεύει να μας πει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου παλεύει με νύχια και με δόντια, το λέω, και ας έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Ας έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα, τι να κάνουμε δηλαδή. Αφού είναι η αλήθεια. Παλεύει με νύχια και με δόντια να αποδείξει στον κόσμο ότι δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία υπήρξε μέλος της ΟΝΕΔ, η οποία έχει διατελέσει γραμματέας επαρχιακού της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στη συνέχεια το 2019 ήταν υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Άλβα Θεσσαλονίκης, βγαίνει και μας λέει με θράσος: δεν έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Πόσα θέλεις για να μας τρελάνεις? Πόσα? Που πήγαινε στα ραδιόφωνα και έλεγε ότι είμαι με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έλεγε. Με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει πρόγραμμα. Αυτά δεν έλεγες? Που πήγαινε σε συνεντεύξεις βραδινές και έλεγε θέλω να κλειστώ στο ασανσέρ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βάλτο, δώστο, ξανά, εδώ. Δεν γίνεται να βγαίνει και να σας λέει ότι δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, όταν έχει κάνει ανάρτηση που γράφει ότι ο καλύτερος πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Σοβαρευτείτε σας παρακαλώ πολύ.
11: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
12: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα υλοποιήσιμο σχέδιο, και η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε ποτέ στο δίλημα του να δώσει ψεύτικες υποσχέσεις, του να πει πράγματα τα οποία αύριο γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουν, κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Είχαμε συνηθίσει να γίνονται τα ρουσφέτια, τα προεκλογικά ρουσφέτια, οι προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βγήκε μπροστά με κύριο άξονα και πρώτο σχέδιο και προτεραιότητα την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, με προσέλκυση επενδύσεων, με ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ακριβώς για το λόγο το ότι πρέπει να δημιουργηθούν και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Μόνο έτσι λοιπόν η νέα γενιά μπορεί να μείνει στην Ελλάδα και να σταματήσει να φεύγει.
10: Μπράβο, μπράβο, η Νέα Δημοκρατία τα κατάφερε. Κράτησε τη νέα γενιά στην Ελλάδα. Πολύ καλά τα πήγες, Λατινόπουλο. Πάρα πολύ καλά. Με τη Νέα Δημοκρατία φοβερά, φοβερά που την υποστήριξες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πείτε μου εσείς πού βρήκε τη βίλα ο Τσίπρας. Βίλα με πισίνα. Πού τη βρήκε, ρε παιδιά? Χωρίς να έχει δουλέψει τη ζωή του. Για ποιο λόγο πούλησε την Τρένοσέ 45 εκατομμύρια? Έγινε ποτέ αξιολόγηση το πόσο κόστιζαν όλα αυτά? Επίσης πείτε μου για ποιο λόγο ο Ντόκος που το γλεντήσανε οι Ρώσοι φαρσέρ κάνει ζωάρα και ταξιδάκια και πηγαίνει στην Άγκυρα μαζί με το Μητσοτάκη και δεν έχει παραιτηθεί ακόμα? Για ποιο λόγο? Πείτε μου αν έχετε μάθει το ότι ο Φρονιμάκης έχει κάνει μήνυση στην Καριστιανού. Το ιδρυτικό μέλος του κόμματός της την έχει κάνει μήνυση. Γιατί βγήκε και είπε ότι την εκβίασε ο άνθρωπος για το ακίνητο που αγόρασε από την εισπρακτική. Και λέει, καλά είσαι σοβαρή, εγώ δεν σε εκβίασα ποτέ. Πάρ' τη μηνυσούλα σου τώρα και έλα στα δικαστήρια να μου πεις πότε σε εκβίασα. Και έλα να μας πεις και πώς αγόρασες από την εισπρακτική το σπίτι που το έχασε ο άλλος ο φτωχός ο άνθρωπος. Θα μου απαντήσετε σε αυτά. Εγώ ξέρω ότι η ειλικρίνεια είναι ένα καλό προσόν που βοηθάει να γεράσεις μόνος σου. Και το έχω αποδεχθεί. Συναντάω φίλους οι οποίοι έχουν κάνει περίεργα κουρέματα και τους λέω, ρε, πώς είσαι έτσι? Πώς είσαι έτσι, ρε αδερφέ? Τι κούρεμα είναι αυτό να πούμε? Έχεις γίνει σαλαμπαντέρ? Πώς είσαι έτσι? Ποιος σε κούρεψε? Μάλωσες με τη μηχανή? Και εξαιτίας αυτού δεν μου μιλάνε και στραβώνουνε. Πρόβλημά τους, αφού σαλαμπαντέρ έχουν κουρευτεί. Έρχεται ο άλλος που ήταν γυμναστηριακός, που ήταν φέτες και μου έχει γίνει σαν μπόγος, μου έχει γίνει σαν ποτήλια. Και του λέω, πώς είσαι έτσι, ρε φίλε? Έχεις γίνει σαν σημαδούρα. Μήπως αν πούμε για κάνα ψαραντούφεκο να σε πάρουμε μαζί να κολυμπάς πάνω να μας πατήσεις κανένα καραβάκι. Στραβώνει, θυμώνει. Και τι θες να σε πω δηλαδή, μπράβο σου. Δεν έχεις βάλει τρόμπα, τι θες να σου πω. Ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έτσι πάει το πράγμα. Αν δεν σας αρέσει είναι πρόβλημά σας. Όπως θα λέω ότι η Καριστιανού έλεγε ότι δεν θα κάνει κόμμα και το κάνει. Όπως θα λέω ότι η Λατινοπούλου ήταν στη Νέα Δημοκρατία και σας λέει ότι δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως θα λέω ότι ο Μητσοτάκης χωρίς τη Μαρέβα θα είχε πάει ήδη σπίτι του. Όπως λέω ότι ο Σαμαράς παίζει το παιχνίδι του συστήματος και πάει να μαζέψει τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες για να μην πάνε στον πατριωτικό χώρο. Όπως λέω ότι δώσανε λεφτά στους Μητροπολίτες γιατί ο Βοράς γλεντάει το Μητσοτάκη. Και δώσανε εντολή στους Μητροπολίτες, βαράτε τους και προσπαθήστε να τους μαζέψετε γιατί στη Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχουμε. Έτσι είναι. Όπως ξέρω ότι έχουν δώσει εντολές σε συγκεκριμένες κρατικές υπηρεσίες να με έχουν σε στενό μαρκάρισμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, φίλοι μου. Γνωρίζουμε μια χαρά και τα λέμε έξω από τα δόντια. Απλά εσείς τρώτε την προπαγάνδα και την τρώτε αμάσιτη. Όπως λέω επίσης ότι θα χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα οι οποίοι σας το παίζουν εθνοσωτήρες τη συγκεκριμένη στιγμή για να φέρουν διάσπαση. Από τώρα τα λέω. Θα εμφανιστούν πρόσωπα συγκεκριμένα τα οποία τα έχουν δεσμευμένα με κάτι φακέλους μέσα σε βαθιά συρτάρια στο μαξί μου. Υπάρχουν φάκελοι μέσα σε συρτάρια που τους κρατάνε αυτούς τους φακέλους για να έρθουν αύριο μεθαύριο όλοι αυτοί και να σου πούνε άκου να δεις μεγάλε εσύ που το παίζεις ήρωας. Έχουμε εδώ πέρα μέσα στο συρτάρι 5 φακέλους για εσένα οι οποίοι δεν έχουν βγει ακόμα στη φόρα. Λοιπόν άκου να δεις. Θα κατέβεις να το παίξεις και ήρωας. Θα φέρεις τη διάσπαση για να μην είναι ενωμένος ο πατριωτικός χώρος. Για να μπορέσουν ποιοι οι εχθροί των Ελλήνων να καταφέρουν να φανίσουν τον ελληνισμό. Και αυτοί που θα κάνουν αυτό το πράγμα θα σας το παίζουν πατριώτες. Αυτοί που θα κάνουν αυτό το πράγμα θα σας λένε το κάνουμε για να σώσουμε το έθνος. Που δεν θα το κάνουν για να σώσουν το έθνος. Θα το κάνουν για να μην βγουν οι φάκελοι από το σιρτάρι. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν με νοιάζει αν θα με βρίζετε. Γι' αυτό σας λέω, ας γεράσω μόνος μου. Και είναι πολλοί αυτοί που ξέρετε φοβούνται να χαλάσουν τις σχέσεις τους με τους άλλους. Και κάθονται σε μια γωνία καταπιεσμένοι και δεν λένε τίποτα. Μην παρεξηγηθεί ο ένας, μην παρεξηγηθεί ο άλλος, μην ευριάσει αυτός, μην ευριάσει εκείνος, ρε. Δεν μας παρατάτε όλοι μαζί. Ό,τι γουστάρω θα λέω. Όπως φυσικά έχω πιάσει και στο στόμα μου συγκεκριμένες δικηγορίνες που έχουν δηλώσει ότι είναι της Νέας Δημοκρατίας. Που εκπροσωπούσαν παιδοβιαστές και παρεξηγήθηκαν κάποιοι. Λες και δεν επιτρέπεται να σχολιάσουμε δικηγορίνες οι οποίες αναλαμβάνουν υποθέσεις παιδοβιαστών. Συγκεκριμένα για την υπόθεση του Κολονού. Εννοείται ότι για μένα δεν είναι ηθικό να εκπροσωπούν παιδοβιαστές. Και απορώ πως κάποιοι το ανέχονται. Μήπως επειδή είναι Νέα Δημοκρατία έχουν καλές σχέσεις με συγκεκριμένους ανθρώπους στο μαξί μου. Μήπως οι δικηγόροι λειτουργούν σαν μεσάζοντες. Δεν μας απαντάτε σε αυτά. Αλλά τι να πεις σε αυτόν τον ελληνικό λαό ο οποίος τρέχει με το κεφάλι και στουκάρει στον τοίχο. Ο Έλληνας στην παραπληροφόρηση βουτάει με μακροβούτι και πιστεύει ότι του λένε. Ο Έλληνας γουστάρει μακιαβελισμό. Γουστάρει να τον χειρίζονται. Γουστάρει αυτή τη σκοτεινή τριάδα που λέμε στην ψυχολογία. Γιατί στην ψυχολογία η σκοτεινή τριάδα περιγράφει τρία χαρακτηριστικά προσωπικότητας τα οποία πάντα, σχεδόν πάντα συνδέονται με μια αντικοινωνική ή χειριστική συμπεριφορά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος έχει ψυχική διαταραχή, μην μπερδεύεστε. Υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά, τρεις διαστάσεις οι οποίες όταν ενώνονται μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος δεν συμπεριφέρεται σωστά. Είναι αυτή η σκοτεινή τριάδα. Πρώτα απ' όλα η πρώτη διάσταση είναι ο μακιαβελισμός. Μακιαβελισμός σημαίνει χειριστικότητα, στρατηγικός υπολογισμός, εκμετάλλευση των άλλων και πάντα όλα αυτά τα κάνουν για προσωπικό όφελος. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι που με έμφαση στην επίτευξη στόχων χρησιμοποιούν ακόμα και ανήθικα μέσα. Η δεύτερη διάσταση είναι ο ναρκισισμός, αυτή η υπερβολική αίσθηση σπουδαιότητας, αυτή η ανάγκη για θαυμασμό και επιβεβαίωση. αυτή η δυσκολία στην αποδοχή κριτικής και πολύ συχνά και η μειωμένη ενσυναίσθηση. Ο ναρκισισμός μου θυμίζει πολύ την Καριστιανού. Και τρίτο και σημαντικότερο είναι αυτό το χαρακτηριστικό, είναι αυτή η διάσταση της ψυχοπάθειας. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έλλειψη ενοχής ή τύψεων. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν ενδιαφέρονται για τους διπλάνους τους. Μπορούν να τους ποδοπατήσουν όλους αρκεί να ανέβουν αυτοί πρώτοι στο βουνό. Είναι αυτή η παρορμητικότητα, αυτή η επιφανειακή γοητεία που διαθέτουν κάποιοι. Αυτή η τάση για την κοινωνική συμπεριφορά σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτήν τη σκοτεινή τριάδα της ψυχολογίας. Φυσικά μην φαντάζεστε ότι όλοι αυτοί πρέπει ντε και καλά να είναι εγκληματίες. Όχι. Η ύπαρξη αυτών των χαρακτηριστικών δεν σημαίνει ότι κάποιος θα παρανομήσει ή ότι κάποιος θα γίνει, ας πούμε, βίαιος. Μερικοί άνθρωποι με υψηλά επίπεδα σε μία ή περισσότερες από αυτές τις διαστάσεις που ανέφερα μπορεί να λειτουργούν κανονικά, ανταγωνιστικά, χωρίς να έχουν παρανομήσει. Κι όμως δεν έχουν σωστή συμπεριφορά. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Γιατί αν ένας άνθρωπος με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορέσει να αναλάβει μια εξουσία, δεν συμμαζεύεται η κατάσταση. Αυτό ζούμε σήμερα. Τέτοιοι άνθρωποι κάθονται στις καρέκλες εξουσίας και δεν ενδιαφέρονται για όλους εμάς, ενδιαφέρονται μόνο για το προσωπικό όφελος. Πόσο απλά να το πω, που πάτε στις καφετέριες και αντί για να βάλετε κανέλα και σοκολάτα στον καφέ σας βάζετε λεξοτανίλ, μπας και μπορέσετε να τα απεξέλθετε. Πόσο πιο απλά να το πω, που τα φαρμακεία δεν έχουν πλέον Ζάναξ τα περισσότερα, γιατί πάτε και τα παίρνετε με το κιλό και απορώ πώς τα παίρνετε. Κάποια από αυτά τα ψυχοφάρμακα και από τα ερμηνευτικά έχουν κόκκινη γραμμή. Δηλαδή χρειάζονται συνταγογράφηση και για μένα οι γιατροί που δεν κάνουν σωστή δουλειά και δίνουν σε όποιον άνευ ψυχοφάρμακα πρέπει να πάνε φυλακή. Δεν γίνεται να μοιράζουν έτσι αβέρτα κουβέρτα φάρμακα και οι άνθρωποι να μην σκέφτονται και να κρίνουν μόνο γιατί είναι και αυτή η επίπτωση των ψυχοφαρμάκων. Κόντρα στη νέα τάξη πραγμάτων. Κόντρα σε όλους αυτούς που σας λένε ψέματα. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1:00 με 4:00 Γρηγόρης Ερέτης. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1:00 με 4:00 Γρηγόρης Ερέτης. Ξανά. Και θα κλείσω και με τραγουδάκι. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μακάκες. Αλλά πριν πάμε στο τραγουδάκι θέλω να σας αναφέρω κάτι ακόμα. Διότι αρχίζω να συνειδητοποιώ τι ακριβώς είχε γίνει στη Θεσσαλία. Δεν έχω τα αποδεικτικά στοιχεία. Επειδή όμως παρακολουθούσα στενά την κατάσταση, θεωρώ ότι πρέπει κάποιοι να κάνουμε δεύτερες σκέψεις. Διότι τίποτα για εμένα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Θεωρώ το ότι δεν πληρούν όλοι αυτές τις προϋποθέσεις, αυτές τις προδιαγραφές που χρειάζονται για να καταλάβουν αυτό που θα αναλύσω τώρα, μέσα σε 2 λεπτά. Σας το λέω ευθέως. Πιστεύω ότι στη Θεσσαλία ο κάμπος δεν πλημμύρισε τυχαία. Γιατί θυμάμαι ότι κάποιοι λέγανε ότι έσπασαν τα φράγματα. Αλλά ποιοι τα έσπασαν τα φράγματα? Το νερό δεν μπορούσε να σπάσει το φράγμα. Κάποιοι δηλώσανε ότι πήγανε συγκεκριμένοι άνθρωποι και σπάσανε το φράγμα. Και δεν έγινε ότι έγινε από το καιρικό φαινόμενο ονόματι Ντάνιελ το 2023. Μήπως λοιπόν στη Θεσσαλία κάποιοι θέλανε να πλημμυρίσει όλος ο τόπος, να καταστραφούν όλοι αυτοί οι αγρότες του πρωτογενή τομέα και κτηνοτρόφοι για να μπουν σήμερα αυτά τα φωτοβολταϊκά πάνελ που βλέπουμε? για να μπορούν να συλλέγουν ρεύμα, να το στέλνουν στη Βουλγαρία και να το ξαναγοράζουν και να κάνουν αυτή τη τριγωνική και να σας πουλάνε 100% πάνω την ηλεκτρική ενέργεια. Γιατί εγώ γνωρίζω τη φράση follow the money. Και παράλληλα με αυτή τη φράση βλέπω και μια φτωχοποίηση ενός κοιμισμένου λαού. Με ένα σμπάρο δυο τριγώνια που λένε οι παλιοί. Και δεν θα ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος εισαγγελέας, γιατί θα ακουστώ γραφικός και γνωρίζω ότι η δικαστική εξουσία δεν θα τρέξει το θέμα. Η συνειδητοποίηση όμως της πραγματικότητας είναι το πρώτο βήμα για την επίλυση ενός προβλήματος. Και το ότι ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που αγνοεί το τι ακριβώς έχει συμβεί στο Θεσσαλικό κάμπο είναι φοβερό. Γιατί είστε θύματα της συστημικής ενημέρωσης, είστε θύματα της συσκότησης. Έχουν βρει ανθρώπους με χαμηλό IQ και τους κοροϊδεύουνε. Ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο τέτοιας ισχύος δεν μπορούσε να πλημμυρίσει όλο αυτό τον τόπο και δεν μπορούσε να σπάσει τα φράγματα. Ποιος έσπασε τα φράγματα για να έχουμε σήμερα εκεί πέρα data center και φωτοβολταϊκά πάρκα? Ήρεμα ρωτάω. Τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με καλεσμένο ο οποίος έρχεται για να σαρώσει.

0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 2.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2640-046-922.
4: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
5: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
4: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
5: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
4: Ό,τι ψάχνει σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένου σπόρου και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστα.
5: Εδώ θα βρει ακόμη προϊόντα για απολυμάνσει, απεντομώσει και μηνοκτονίε, ζωοτροφέ αλλά και αναλύσει εδάφου και ελαιολάδου.
4: Είτε είστε επαγγελματία, είτε ερασιτέχνη, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-02660.
6: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
7: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
8: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
9: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
10: Σώτο Σόπρα. Ήρθε
2: να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
10: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
10: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
10: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
10: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
10: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
11: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο

0: Θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
1: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
0: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
1: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη Μαμά Μία.
4: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
5: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
7: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
9: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
10: Φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν ήξερα ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία. Τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά.

0: βρε, σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
1: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί.
2: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Πάτερ Κλεωμένη, καλησπέρα!
3: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε?
3: Του την ευχή και της Παναγίας τη χάρη.
2: Ευχαριστούμε, Πάτερ Κλεωμένη, που είσαι μαζί μας. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Τι έχεις να πεις για τη νέα τάξη πραγμάτων?
3: Η νέα τάξη πραγμάτων είναι μια παγκόσμια εγκληματική οργάνωση που θέλει το θάνατο των ανθρώπων ψυχήτε και σώματι. Να ξεκινήσουμε να πω 4-5 παραδείγματα, γιατί άμα ξεκινήσουμε να λέμε δεν θα τελειώσουμε. 4-5 γεγονότα. Ο εμβολιοθάνατο είναι το πρώτο. Τα φυτοφάρμακα. Η υπεριψηλή ακτινοβολία. Τα ναρκωτικά. Και πόσα άλλα μπορούμε να απαριθμίσουμε. Τα φάρμακα. Τα φαρμάκια αυτά που δίνουν στους ανθρώπους. Και πόσα άλλα μπορούμε να πούμε για να καταλάβουμε ότι ζούμε ανάμεσα σε τρομοκράτες που θέλουν το θάνατό μας. Και μετά το θάνατο το σωματικό μας, θέλουν οι δαίμονες να πάρουν την ψυχή μας στην όνια κόλαση.
2: Στην ουσία ο κόσμος όμως δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, Πάτερ Κλεωμένη. Δεν μπορεί να καταλάβει, είναι αποβλακωμένοι.
3: Είναι λογικό να μην μπορούν να καταλάβουν, γιατί είναι τυφλοί και είναι κουφοί. Στον τυφλό, ό,τι και να του υποδείξει δεν μπορεί να το δει. Και στον κουφό, ό,τι και να του πει δεν μπορεί να το ακούσει.
2: Συμφωνώ.
3: Υπάρχει μεγάλη μαγεία η ακτινοβολία. Εκπέμπει μαγεία. Ο ίδιος όταν πάω να ανεβάσω ένα βίντεο από αυτά που κάνω, δεν κάθομαι παραπάνω από μισή ώρα. Με πιάνει πονοκέφαλος. Γιατί δεν έχω και κινητό τηλέφωνο. Εάν μιλήσω σε ένα κινητό τηλέφωνο στο αυτή, σε 2 λεπτά με έχει πιάσει πονοκέφαλο.
2: Για ποιο λόγο όμως πολεμάνε τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία?
3: Γιατί αυτή είναι εντολή από τις υποχθόνιες και καταχθόνιες μασονικές στοές και εβραϊκές συναγωγές. Αυτό τους πονάει ανέκαθεν. Όχι επί εποχής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επί των Αγίων Αποστόλων, επί των Μαρτύρων, επί των Νεομαρτύρων, αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη που φώνευσαν όλους τους προφήτες. Αυτό τους πονάει.
2: Η αλήθεια δηλαδή τους πονάει.
3: Ναι, κοίταξε να δείτε και να ακούσετε και όλοι και να προσέξετε κάτι και να, αν μπορείτε να το κατανοήσετε. Ο Κύριος μας και Θεός μας Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ είμαι το φως, η αλήθεια και η ζωή». Σήμερα τι υπάρχει στον κόσμο? Σκοτάδι, ψέμα και θάνατος. Αυτά κυριαρχούνε. Τα έργα, τα υποχθόνια, τα καταχθόνια, το ψέμα. Από όπου και να ακούσεις όλο ψέματα, από τα κανάλια, από τις ειδήσεις, από τις εφημερίδες, από τους ανθρώπους, και ένα σκοτάδι και ένας θάνατος. Μιλάμε για πολλοί θάνατοι. Πόσοι έχουν χάσει γνωστούς, συγγενούς και φίλους από τα εμβολιοδηλητήρια, από τα φυτοφάρμακα? Ο καρκίνος στερίζει. Από την ακτινοβολία, καρδιακά, κεφαλικά. Τώρα τα βάζουν και μέσα στο σπίτι το θάνατό τους. Με αυτά που έχουν βάλει την υπεριψηλή ακτινοβολία. Έχουν περάσει τις ίνες υποχθόνια και σας φέρουν απάνω στο σπίτι σου.
2: Και φυσικά πρέπει να πούμε και για τα τρόφιμα και τα προϊόντα τα οποία πουλάνε, τα οποία μέσα έχουν πολύ βλαβερά συστατικά. Και...
3: Κοίταξε να τους το δεις, θα τα βάλω και με τους Έλληνες, Γρηγόρη. Λέει ο άλλος, κυπευτικά Κρήτης. Κυπευτικά φυτοφάρμακα Κρήτης. Όσοι πάνε στις λαϊκές πανελλαδικά, και να μην πω μόνο για την Κρήτη, πανελλαδικά, υπάρχει περίπτωση να μην έχουν ξεκάσει τις ντομάτες, τα αγκούρια, τα ροδάκινα, τα κεράσια? στα καρπούζια που βάζουν ενέσεις μέσα για να κοκκινήσουν και για να μεγαλώσουν. Γιατί ο κόσμος δεν φυτεύει μόνος του κάτι να έχει να φάει. Κάτι καθαρό, κάτι αγνό.
2: Γιατί
3: ο ίδιος στο βουνό και πάω και τρώω τρόφιμα που, από δέντρα που δεν είναι ραντισμένα. Το ελαιόλαδο, πόσες φορές το ξεκάζουν το ελαιόλαδο, την ελιά, για να μαζέψουν το λάδι, να φάνε ελαιοδηλητήριο. Για να μην πούμε και για τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, έτσι, που έχουν από κάτω όλο το πάτωμα γεμάτο μπαταρίες και τραβάνε όλη την ηλεκτρονική ενέργεια πάνω τους οι άνθρωποι. Κλείνουν και τα παράθυρα, βάζουν και το air condition και είναι σε ένα κινούμενο θάνατο και μετά από εκεί θα πάνε στο σπίτι τους. Και πριν πάνε στο σπίτι τους που έχουν το router που είναι άλλος θάνατος, θα πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν τα προϊόντα της αβούρας με barcode, QR code και 3W. Θέλει να αλλάξει ο κόσμος τρόπο ζωής. Αν θέλει να αλλάξει.
2: Βέβαια, έχουν μάθει τώρα στην ευκολία όμως. Έχουν κακομάθει βασικά στην ευκολία.
3: Όπως πέθαναν οι προηγούμενοι, έτσι θα πεθάνουν και οι επόμενοι όμως. Δεν είναι ευκολία. Ποια είναι η ευκολία, το να είσαι άρρωστος, το να είσαι πονοκέφαλο.
2: Το να μην καλλιεργείς, το να μην έχεις τα δικά σου ζώα να αρμέξεις και όλα αυτά. Θέλουν να πάνε στο ράφι να αγοράσουν αυτό που τους δίνουν και να το πιούνε κατευθείαν, χωρίς να ξέρουν τι πίνουν.
3: Ναι, να πιούνε τη σαβούρα, να πιούνε το σκονόγα.
2: Βαριούνται να πάρουν την τσάπα και το φτιάρι. Πάτρε κλεωμένη, βαριέται ο άλλος να πάρει την τσάπα και το φτιάρι. Βαριέται να καλλιεργήσει το παξεδάκι του.
3: Εμείς φέτος και καλλιεργήσαμε και κεράσια μαζέψαμε χωρίς φάρμακα. Πετάξαμε το σκου, ανοίξαμε το κεράσι, πετάξαμε το σκουλίκι απ' έξω και φάγαμε το υπόλοιπο. Και ό,τι τρώμε απάνω που είμαι στην ορεινή Μεσσηνία, έτσι είναι. Καθαρό και αγνό.
2: Για τη φιλαργυρία και τη φιλοδοξία και τη φιλιδονία, τι θα κάνουμε, Πάτρε Κλεωμένη?
3: Αυτά ήταν πάθη ανέκαθεν από αρχαιότητα των χρόνων. Μέχρι και θεούς έκαναν με αυτά τα πάθη. Οι δωδεκαθεϊστές, το Δία, ο Δίας ήταν κριτικός. Και ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε σε όλα τα πάθη. Σε όλες τις αρχές αμαρτίες, μέχρι και ομοφυλόφιλος ήταν. Αυτούς θεοποίησαν από αρχαιότητα των χρόνων οι Έλληνες. Τώρα θα αρνηθούν αυτά τα πάθη της φιλιδονίας, της φιλοκριματίας και της δόξας και της φιλαρέσκειας.
2: Ναι, αλλά πώς μπορεί ένας Έλληνας εκεί πέρα έξω, ρωτάνε οι άνθρωποι, να καταπολεμήσουν αυτά τα πάθη? Δηλαδή βλέπουμε ότι πλέον έχει φτάσει στα κόκκινα όλη αυτή η κατάσταση. Όλοι κοιτάνε να γίνουν διάσημοι μέσα από τις εφαρμογές και τις πλατφόρμες. Όλοι κοιτάνε να αποκτήσουν πιο πολλά χρήματα. Όλοι κοιτάνε να περάσουν καλά και δεν βάζουν στόχους.
3: Να πω για τα σαρκικά. Τα σαρκικά πρέπει να μην φέρει στο μυαλό σου άσχημη εικόνα. Από όταν θα δει στο μυαλό σου, μετά θα πάει στην καρδιά σου. Άμα πάει μετά στην καρδιά σου, θα ψάχνεις τρόπο να βρεις να κάνεις την αμαρτία. Είτε κατά μόνας, είτε με κάποιο άλλο πρόσωπο. Εγκράτεια. Το σπέρμα είναι το πιο ισχυρό υγρό στον οργανισμό του ανθρώπου. Όλοι αυτοί που έχουν σαρκικά είναι άνθρωποι αδύναμοι. Δεν έχουν ενέργεια μέσα. Πετάνε το σπέρμα είναι η ζωή. Πετάνε τη ζωή από μέσα τους. Σύνολα τα άλλα που έχουν κάνει. Σύνολα τα άλλα που τρώνε. Οπότε τι μιλάμε έξω? Για ανθρώπους ερείπια.
2: Έχει να κάνει και με το πνεύμα τους όμως, Πάτρε Κλεωμένη. Έχει να κάνει και με το πνεύμα, διότι δεν είναι καλλιεργημένοι πνευματικά. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς θα παλέψουν για τη σωτηρία τους.
3: Ανέκαθεν, δυστυχώς, παρόλο ότι δηλώνουμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, ήμασταν ένας ακατήχητος λαός. Η Ορθοδοξία, να ξέρουμε και να γνωρίζουμε, είναι στο Πάτριο Ορθόδοξο Ερωτολόγιο. Το νέο ημερολόγιο είναι μία καινοτομία. Είναι το ερωτολόγιο που όρισαν οι Ρωμοκαθολικοί και ακολούθησαν οι ομερολογίτες και έγιναν και αυτοί αδερφούς με τους Μακαθολικούς. Γι' αυτό τους λένε αδερφές εκκλησίες. Μόνοι τους το ομολογούν. Και κάποτε το καιρό εκείνο, το 24, το 40, το 60, διώκανε αυτούς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, τους γνήσιους τους, τους ιερείς και τους αποσχισμάτιζαν, τους κατέβαζαν κάτω στα υπόγεια των αρχιεπισκοπών και των αστυνομικών τμήματων, τους αποσχημάτιζαν και τους κούρευαν και τους ξύριζαν. Τώρα κουρεύονται, αποσχηματίζονται και ξυρίζονται μόνοι τους. Βλέπεις πως γυρνάει ο καιρός και έρχεται τούμπα το έργο. Και δεν τρέπονται που γυρνάνε έτσι όλοι. Και σίγουρα μέσα στο σπίτι τους τα έχουν πετάξει τα ράστα και τα πετάνε και απ' έξω από το σπίτι τους.
2: Βλέπω όμως ότι και στο Άγιον Όρος έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση. Πλέον κοιτάνε μόνο να παράγουν πλούτο, Έχουμε και κάποιες καταγγελίες στο ότι έχεις βάλει και ομοφιλοφιλία και πλέον στην ουσία δεν είναι ορθόδοξοι αυτοί εκεί πέρα μέσα.
3: Δυστυχώς το Άγιο Όρος αλώθηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό από όταν δεχτήκαν να πάρουν τα χρήματα της Εβραϊκής Ένωσης. Και γίνεται μεγάλο εμπόριο. Όλοι έχουν εμπόριο μέσα. Με κρασιά, με τρόφιμα, με ό,τι θέλεις. Σοκολάτες, σοκοφρέτες πουλάνε, κομποσκίνια, μπλούζες και τι δεν πουλάνε μέσα.
2: Ξενοδοχεία έχουν χτίσει, μασατζίδικα, σούπερ μάρκετ άνοιξε μέσα, πάτρε κλεωμένη.
3: Ναι, σούπερ μάρκετ, με μπαρκόντ και QR code. Το περιβόλι της Παναγίας. Το κακό ξεκίνησε ότι έχασαν την εμπιστοσύνη τους από την Παναγία. Δεν εμπιστεύτηκαν πλέον την Παναγία. Και εμπιστεύτηκαν τα λεφτά των Εβραίων. Η Παναγία είπε, θα είμαι ο τροφός σας, θα είμαι η σκέπη σας, θα είμαι η περίθαλψή σας, θα είμαι ο ιατρός σας, θα είμαι τα πάντα για σας. Γιατί δεν την εμπιστεύτηκαν? Τι ψάχνουν να βρουν, γιατί πήγανε στο Άγιο Όρος? Ας καθόντουσαν στον κόσμο να ανοίξουν επιχειρήσεις. Στο Άγιο Όρος δεν πας για να ανοίξεις επιχείρηση. Πας για άλλο λόγο στο Άγιο Όρος. Έχουν καταλάβει για ποιο λόγο είναι μέσα στο Άγιο Όρος? Αυτοί που κάνουν όλα αυτά δεν το έχουν καταλάβει. Ή νομίζουν ότι μπορεί να δουλεύουν και στον Κύριο και στο Μαμονά? Δεν μπορούνε. Βάζει το λόγο του Θεού, όχι το λόγο το δικό μου. Δεν σας έχω πει λόγο δικό μου, λόγο Θεού σας λέω. Μέσα από το Ευαγγέλιο σας μιλάω. Μέσα από το λόγο των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Αποστόλων. Εμείς προσπαθούμε να ακολουθούμε πίσω από τα έθνη των Αγίων Αποστόλων και πίσω από τα βήματα του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. Και το παράδειγμά μας να είναι οι μάρτυρες και οι νεομάρτυρες. Που αρνήθηκαν τον παρόντα κόσμο για να κερδίσουν αιώνια ζωή. Ο ίδιος δεν είμαι πολίτης της Ελλάδος. Ο ίδιος είμαι ο Δήτης και οδεύω προς την πατρίδα μου, την Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και δεν μπορεί να με δικάσει. Καταχρηστικώς με δικάσαν αυτοί που με δικάσανε. Διότι έχω περάσει 21 τελεσίδικα δικαστήρια.
2: Ποιος σας κυνήγησε, ποιος σας κυνήγησε?
3: Οι Εβραιοσιονιστές, η Νέα Τάξη Πραγμάτων, οι ιδιώτες που τους έβαλαν οι Εβραιοσιονιστές, δήμαρχοι, και ποιος δεν με κυνήγησε?
2: Για ποιο λόγο όμως σας κυνήγησαν?
3: Για θέματα πίστεως με κυνηγήσανε.
2: Γιατί λέγατε, ας πούμε, την αλήθεια, την οποία, ας πούμε, θέλανε να φημώσουν?
3: Επειδή δεν γίνεται στη Λάρισα να υπάρχει από το 1980 τόσο το πρώτο εβραϊκό μνημείο και να έχουν αλλάξει και το όνομα της πλατείας και να την έχουν ονομάσει και Εβραϊκή Πλατεία και δίπλα να έχουν την Εβραϊκή Συναγωγή, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούν να κυβερνάνε οι Εβραίοι αυτόν τον τόπο, να πάνε να κυβερνήσουν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Εδώ δεν μπορούν να κυβερνάνε. Και η Θεσσαλονίκη Εβραϊκή είναι. Και η Λάρισα Εβραϊκή είναι. Ανέκαθεν, όχι τώρα. Ανέκαθεν. Πόσα ακίνητα σε όλη την Ελλάδα έχουν οι Εβραίοι?
2: Πάρα πολλά, και αγοράζουν όλο και περισσότερα από όσο γνωρίζω.
3: Ποιοι έχουν τις τράπεζες παγκοσμίως? Ποιοι διακινούν το χρήμα? Το χρήμα δεν το έχουν οι άνθρωποι στην τσέπη τους. Το χρήμα το έχουν αυτοί οι τράπεζες. Και τους δώσανε μια πλαστική καρτούλα με barcode, QR code και τσιπάκι για να κάνουν συναλλαγές. Και ένα κινητό τηλέφωνο. Πρέπει να γίνει καθολική ανατροπή, και καθολική ανατροπή δεν μπορεί να γίνει. Γιατί η σύψη, η βρωμιά και το κακό έχει μπει παντού, έχει κυριαρχήσει παντού. Πού δεν έχει κυριαρχήσει? Για να πούμε κάπου που είναι καθαρό. Ένα περιβάλλον που είναι καθαρό. Είναι καθαρό το περιβάλλον του στρατού, της αστυνομίας, της πολιτικής?
2: Ούτε της δικαστικής εξουσίας είναι.
3: Ναι, γιατί δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Αυτοί καταδικάζουν το δίκαιο και αθωώνουν την αδικία. Και ανήμονος όποιον πέσει σε γυναίκα δικαστή. Ναι. Κατ' επανάληψη έχω πέσει σε γυναίκες δικαστή. Μιλάμε άλλο πράγμα. Δεν υπάρχει.
2: Και
3: δεν υπάρχει.
2: Και η νομοθετική εδώ εξουσία...
3: Καταδίκασαν μία μητέρα με 4 παιδιά, mm-hmm, που δεν παίρνει κανένα επίδομα, που δεν έχει κανένα μίσθωμα και κάνει κάποιες αγροτικές εργασίες για να δει 4 παιδιά της, την καταδίκασαν. Επειδή δεν μπόρεσε για μία χρονιά να πάει τα παιδιά στο σχολείο, ενώ τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες και τις επόμενες, τα έχει πάει τα παιδιά σχολείο. Και την καταδίκασαν με 2 μήνες φυλακή και 600 ευρώ πρόστιμο. Αυτές που παίρνουν 1500 ευρώ μισθό. Γιατί μιλάμε? Και μετά λένε ότι προστατεύουν τις γυναίκες. Όπου θέλουν προστατεύουν. Ό,τι θέλουν κάνουν. Την εξουσία έχουν, ό,τι θέλουν κάνουν. Και έχουν μίσος και κόμπλεξ εναντίον των πατριωτών και των ορθοδόξων χριστιανών. Γιατί αυτό τους πονάει.
2: Και η νομοθετική εξουσία περνάει ρυθμίσεις, τροπολογίες και νομοσχέδια για να νομιμοποιήσει την παρανομία τους και για να κυνηγήσει όλους αυτούς που λένε την αλήθεια. Και θα πω κάτι τώρα. Ο Άγιος Γρηγόριος.
3: Εμένα όμως, πριν πεις κάτι, ναι. Εμένα όμως δεν με αγγίζουν. Γιατί δεν είμαι πολίτης αυτού του κράτους και δεν μπορούν να με δικάσουν. Ας δικάσουν τους πολίτες αυτού του κράτους. Ο ίδιος ούτε φόρος πληρώνω, ούτε συμβιβάζομαι με ό,τι λένε αυτοί. Τίποτα δεν πληρώνω. Και αυτοκίνητο έχω και μηχανάκι έχω και τα κυκλοφορώ και δεν πληρώνω τίποτα. Δεν τους πληρώνω τίποτα.
2: Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι στημένο το κόλπο. Στημένο είναι το κόλπο.
3: Και δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο για να μου πάρουν τίποτα. Και ποτέ μου δεν πήρα μία δραχμή από τους αρχιλιστές τραπεζίτες. Και ποτέ μου δεν είχα μπει μέσα στο σύστημα των τραπεζιτών.
2: Είναι στημένο λοιπόν το κόλπο για να φτωχοποιηθεί ο λαός.
3: Για να σκοτώσουν το λαό. Φτωχοποιημένος είναι ήδη. Πνευματικά και υλικά είναι φτωχοποιημένος. Τώρα έχουν ξεκινήσει και τον σκοτώνουν, αβέρτα κουβέρτα.
2: Μήπως, αφήστε με να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πάτρε Κλειωμένη. Μήπως θέλουν σιγά σιγά να μην υπάρχει υπερπληθυσμός, διότι οδηγούμαστε στην ψηφιακή εποχή και πλέον υπάρχει αυτή η αντικατάσταση του ανθρώπου από τις μηχανές και την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Εννοείται. Αυτό το έχουν πει από το 1996 σε κάποιες πλάκες που είχαν γράψει εκεί. Το 82 σε κάποιες πλάκες που είχαν γράψει εκεί πέρα. Ότι θέλουν να γίνουν 500.000 ο πληθυσμός παγκοσμίως. Αλλά δεν μπορεί να γίνει τόσο λίγος, αλλά ότι μπορούν να κάνουν. Και λένε και το παραμύθι. Με όλο αυτό το θάνατο που σπέρνουν, παίρνουν και το παραμύθι και λένε ότι έχει αυξηθεί το όριο της ηλικίας.
2: Ναι, αλλά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες τις βγάλανε από τη μέση. Είναι και με τον κορονοϊό αυτό που είχε γίνει, με τις ευπαθείς ομάδες τα βάλανε, γιατί θεωρώ το ότι δεν θέλανε να τους συντηρούν.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
5: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
8: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
9: Είσαι επαγγελματίας Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
10: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
9: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
9: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
10: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
11: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
2: Μήπως να πετάμε τότε.
1: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
3: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
4: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean.
5: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
4: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
5: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
4: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
5: Καθαριστήρια So Clean.
4: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
5: και πλατεία 3 Φανάρια.
4: Και στο www.soclean.gr.
3: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
6: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα, 6942-87-0043. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410. 25776.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
9: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
10: Το Double Espresso Café.
9: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
10: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
9: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
10: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
9: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
10: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
9: Double Espresso Café.
10: Διπλή απόλαυση.
6: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, snacks. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
11: Οι δολολάτες σκότωναν τους χριστιανούς γιατί δεν αποδεχόντουσαν ότι θέλουν να είναι χριστιανοί. Δεν αποδεχόντουσαν το δικαίωμά τους να είναι χριστιανοί. Ή έπρεπε να προσκυνήσουν τα είδωλα ή θα θανατωνόντουσαν.
12: Υπήρχε λοιπόν εκεί πέρα μια αντιπαράθεση και υπήρξαν όμως και κάποιοι πόλεμοι στη συνέχεια, γιατί ήταν
11: και... δολολατρία δεν υπήρξανε πόλεμοι.
12: Όχι, πιο μετά.
11: Σκοτώναν τους χριστιανούς.
12: Πιο μετά και για τους καθολικούς λέω, για τις σταυροφορίες και για όλα αυτά, πατρικλαιωμένοι. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει και τους ορθόδοξους από τους καθολικούς, το ότι οι ορθόδοξοι ποτέ δεν σκότωσαν κανέναν.
11: Για τους ρωμαιοκαθολικούς θα σου πω ένα γεγονός. Όταν ήμουν στην Αθήνα πριν κάποια χρόνια και ψάχναμε όλες τις μασονικές στοές και γυρίσαμε και τις αναθεματίσαμε όλες, στον Πειραιά βρήκαμε μία διεύθυνση. Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 12. Και πήγαμε εκεί στον αριθμό 12 και ήταν η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Οπότε κάτω στο υπόγειο ήταν η μασονική στοά. Και καρδινάλιος έχει βγει και έχει πει ότι για να γίνει κάποιος καρδινάλιος πρέπει πρώτα να έχει γίνει σατανιστής. Τότε τι να μιλήσουμε. Για τα εγκλήματα που κάνανε τότε, μια ζωή εγκλήματα κάνουν. Εγκληματική οργάνωση είναι και η Ρωμαιοκαθολική.
12: Φυσικά αυτό έτσι όπως το αναφέρετε τώρα μπορεί κάποιοι να τα ακούνε και να μην καταλαβαίνουν και φυσικά μπορεί να μην υπάρχουν και στοιχεία, αλλά υπάρχουν και στοιχεία. Αλλά θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Διότι βλέπω ότι ο κόσμος δεν διαβάζει, δεν μαθαίνει και πέφτει εύκολα στις παγίδες τους. Πώς θα μπορέσουμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο να έχει καλύτερη αντίληψη?
11: Ο κόσμος διαβάζει, διαβάζει ο κόσμος, αλλά μέσα από το κινητό τηλέφωνο και το τάμπλετ και το ίντερνετ. Πάνε τα βιβλία. Και τώρα διαβάζουν και μαθαίνουν για την ορθόδοξη πίστη μέσα από την αλλίωση που έχουν βάλει μέσα το ίντερνετ οι Εβραίοι σιωνιστές. Οπότε τι να μάθει ο κόσμος? Μέσα από το ίντερνετ να μάθεις ιστορία? Τι να μάθει? Αν είναι δυνατόν. Τα εξαφανίσανε τα παλιά βιβλία, τα παλιά Ευαγγέλια. Εδώ το Ευαγγέλιο το έχουν παραχαράξει. Του τρεμπέλα το Ευαγγέλιο έχει πάνω από 5.000 λάθη. Εσκεμμένα λάθη. Παραχαράξει, αλλιώσει. Βλαστημίες.
12: Πουλήσανε και την ιστορία με τη Μακεδονία και με όλα αυτά και θέλω να σας ρωτήσω κιόλας για την αντικατάσταση
11: όλα
12: πληθυσμού.
11: Τα έχω αναφέρει και παλιότερα και τα έχω κάνει και βίντεο και τα έχω δείξει και τα έχω αποδείξει ότι είναι έτσι.
12: Για τη Μακεδονία?
11: Όχι, για όλα αυτά που έχουμε στήσει μέχρι τώρα. Για τη Μακεδονία παίζουμε τώρα.
12: Όχι, και για τη Μακεδονία, αλλά όχι συγκεκριμένα μόνο για τη Μακεδονία, για τις προδοσίες και για την αντικατάσταση πληθυσμού. Διότι βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράνομες μεταναστευτικές ροές και έρχονται άνθρωποι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βέβαια, οι οποίοι είναι Ισλαμιστές. Βλέπουμε να χτίζονται τζαμιά, βλέπουμε να αλλάζει γενικά το πράγμα. Και όχι τίποτα, αλλάζει με τα λεφτά των Ελλήνων και των Ευρωπαίων. Όχι, ας πούμε ότι έρχεται κάποιος ξένος και τα κάνει. Τα κάνουμε εμείς οι ίδιοι, όταν λέω, αυτοί που επιλέγουν να κυβερνάνε αυτόν τον τόπο.
11: Εδώ βγαίνουν τραγούδια μέσα στο διαδίκτυο και λέει η τραγουδίστρια ότι θέλω να πάω με ένα Πακιστανό και με ένα Ινδό και με ένα Αλγερινό. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Θα βάλουν την ομοφιλοφιλία να μην βρίσκουν γυναίκες άντρα, θα την προωθήσουν, την προωθούν. Και μετά σου λέει να ο άντρα. Ο Ισλαμοποιήθηκα. Πηγαίνετε να κάνετε Ισλαμοποιήθηκα με το Ισλαμοποιήθηκα.
12: Λοιπόν, ναι, δεν μπορούμε.
11: Με του Μαϊμού και τον Αλακουτάκου. Δέχομαι μηνύσεις.
12: Δεν μπορώ να τα υιοθετήσω ούτε αυτά δυστυχώς. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Πρέπει να το πούμε γιατί αλλιώς θα μας κατηγορήσουν για ρατσισμό. Θέλω όμως να μας πείτε κιόλας, μιας και αναφέρετε αυτά τα τραγούδια, για τα ναρκωτικά. Ο κακός χαμός γίνεται με τα ναρκωτικά. Ο κακός χαμός με βιασμούς, με την πορνεία. Και από ό,τι φαίνεται. Κανένας δεν ψάχνει να βρει πώς έρχονται τα ναρκωτικά, ποιοι πουλάνε τα ναρκωτικά και πώς γίνεται όλοι αυτοί να εκμεταλλεύονται αθώες ψυχές και να τις βγάζουν στο δρόμο με ένα τσαντάκι για να μπορεί ο κάθε ανώμαλος να τις εκμεταλλεύεται.
11: Θα σου πω ένα περιστατικό γεγονός. Δεν το έχω αναφέρει ποτέ, θα το αναφέρω σε σένα που λες για τα ναρκωτικά. Πριν 7-8 χρόνια έρχονταν ένα παιδί σε μένα και συζητάγαμε. Και μου λέει, πάτερ, πουλάω ναρκωτικά. Και του λέω σταμάτα. Και στην κουβέντα που κάναμε μου είπε πώς έρχονται τα ναρκωτικά στην Ελλάδα. Τα φέρνουν εταιρείες μεταφορικές, τα παίρνει ένα κεφάλι, τα μοιράζει σε τέσσερα κεφάλια από κάτω, τα τέσσερα κεφάλια γνωρίζουν τον ένα και μετά τα τέσσερα κεφάλια τα μοιράζουν σε άλλους 10 από κάτω. Τα 10 κεφάλια γνωρίζουν τις 4. Και μετά βγαίνουν στα βαποράκια, σε μικρότερους. Αυτός ήταν ένας από τους 10.
12: Δηλαδή υπάρχει πυραμίδα στημένη ολόκληρη με ιεραρχία.
11: Χρόνια τώρα. Και τι δεν τα ξέρει αυτά η ΕΚΙΠ, η ΕΙΠ, εκεί πώς τη λένε, η Περαδόφε, η αστυνομία, η ασφάλεια. Ο ίδιος στο παρελθόν στην Αθήνα είχα καταγγελίες από ναρκωμανείς, γιατί τους επισκεπτόμουν, τους βοηθούσα. Και είχα πάει σε μοναστήρι να αποτοξινωθούνε. Τον πελά μου βρήκα από αυτούς που έρχεσαι στο μοναστήρι. Μου λέει τι μας έφερες εδώ. Τέλος πάντων. Και εμένα μου είχαν πει ότι τα διακινούν οι ασφαλίτες.
12: Α, ότι σας είπανε ότι εμπλέκεται η ελληνική αστυνομία σε όλο αυτό.
11: τι ασφαλίτες, μου λέγανε στην Αθήνα. Γιατί πρόσφατα δεν υπήρχε περιστατικό? Δεν βγήκε πρόσφατα περιστατικό?
12: Το ότι διακινούν αστυνομικοί ναρκωτικά, εννοείται.
11: Ορισμένοι, ναι.
12: Ναι,
11: υπάρχουν. Γιατί τα είδω όταν πάνε και τα καταστρέφουνε. Βγάλανε κανένα βίντεο όταν πάνε και τα καταστρέφουνε. Τις χασισοφυτίες ή τα υπόλοιπα ναρκωτικά που πιάνουνε.
12: Και πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν γίνεται και σωστός έλεγχος και στα λιμάνια, γιατί έχουν ενημερωθεί διάφοροι το ότι δεν μπορούν να ελέγξουν όλα τα κοντέινερ, δεν μπορούν να ελέγξουν και τα σύνορα. Στη Βουλγαρία ανοίξανε και τα σύνορα. Δηλαδή μια κατάσταση απερίγραπτη. Απερίγραπτη. Και τιμωρούν, να πούμε, τον άνθρωπο, τον τοξικομανή, και δεν τιμωρούν τους βαρόνους.
11: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος βαρόνος που κυβερνάει και την Ελλάδα?
12: Να μην πούμε ονόματα όμως, γιατί θα έχω πρόβλημα.
11: Τότε, αφού δεν θέλω να έχεις πρόβλημα, το έχω πει όταν κάτι επανάληψη. Και αυτοί που με ακούνε και βλέπουν ξέρουν το όνομά του.
12: Είναι Έλληνας?
11: Εννοείται ότι είναι Έλληνας.
12: Ωραία. Α, θα τα πούμε εκτός αέρα αυτά, γιατί δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε χωρίς να υπάρχουν τα στοιχεία. Το ξέρετε αυτό, Πάτερ Κλεόν.
11: Έλληνας και μεγάλος επιχειρηματίας. Και όταν ήμουνα στην Αθήνα και ήξερα ότι είχε ένταλμα σύλληψης, από κάτω ήταν το περιπολικό και τον εφύλαγε στην εταιρεία του.
12: Α, τον φιλούσε και η αστυνομία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει διαπλοκή.
11: Και είχε ένταλμα σύλληψης εκείνη την περίοδο.
12: Υπάρχει διαπλοκή. Ποιοι τον σώζουν? Τον σώζουν οι πολιτικοί? Γιατί βλέπουμε ότι οι πολιτικοί με διάφορους ευοπλιστές, επιχειρηματίες, διάσημους, πλούσιους έχουν καλές σχέσεις και έτσι έχει χτιστεί μια ολιγαρχία, μια πλουτοκρατία, Πάτερ Κλεωμένη, η οποία κάνει κουμάντο.
11: Φίλε μου Γρηγόρη, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Οι εφοπλιστές, οι δικαστές, οι αστυνομικοί, οι πολιτικοί, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Οι στρατιωτικοί, οι λιμενικοί, που δεν κάνουν ελέγχους που πρέπει να κάνουν και κοιτάνε άμα πάνε να ψαρέψουν με παραδούφεκο να σε πιάσουν και περνάνε όλα τα ναρκωτικά από τα λιμάνια. Όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Γιατροί, δικηγόροι που τους αθωώνουν, που βρίσκουν νόμους και τους αθωώνουν, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Να σπείρουνε τον παγκόσμιο θάνατο. Και αυτό κάνουνε.
12: Και να
11: καταφέρουνε να σου σκοτώσουνε.
12: Και να αποβλακώνουν τον λαό.
11: Εμείς αντιστεκόμαστε.
12: Και να αποβλακώνουν τον λαό, Πάτερ Κλεωμένη, γιατί συμφέρει το να παίρνει ναρκωτικά ο λαός, συμφέρει να παίρνει ψυχοφάρμακα, συμφέρει να είναι στον κόσμο του.
11: Η μεγαλύτερη αποβλάκωση του λαού, ξέρεις με τι γίνεται? Με το κινητό τηλέφωνο. Δοξάζω τον Θεό που όταν εμείς ήμασταν μικρά παιδιά δεν είχαμε κινητό τηλέφωνο. Μέχρι τα 17 που ήμουνα δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα. Στην Καλαμάτα θα πω που μεγάλος, για να είμαι πιο ακριβής. Δεν υπήρχε, δεν είχα δει κανέναν μέχρι τα 17 μου να έχει κινητό τηλέφωνο στην Καλαμάτα. Εκεί είναι η αποβλάκωση παιδιώθεν και η ακτινοβολία.
12: Και δεν είναι, δεν είναι και τόσο κοινωνικοί πλέον οι άνθρωποι. Χάσανε την ανθρώπινη επαφή, γιατί όπως λέτε, και εγώ τα πρόλαβα αυτά και θυμάμαι παίζαμε όλοι μαζί στις γειτονιές, είτε τζαμί, είτε κρυφτό, είτε κυνηγητό. Τώρα παρατηρώ τα παιδάκια και τις νέες γενιές που ούτε μιλάνε μεταξύ τους με ένα κινητό στο χέρι, να πούμε με λάθος πρότυπα, να φοράνε τα τσαντάκια, να κάνουν χρήση, να το παίζουν γκάνγκστερ. Ξέρετε τώρα πώς πάει αυτό. Είναι αυτά τα εγκεφαλικά ερεθίσματα που τους οδηγούν σε λάθος δρόμο.
11: Οι παιδοψυχίατροι, ξέρεις τι μεγάλο κακό κάνουνε. Κανείς γονέας να μην πηγαίνει σε παιδοψυχία τους. Έχω περιστατικό δύο κοριτσάκια 10 χρονών, επειδή η μάνα τους κάπνιζε, πήγανε στην παιδοψυχίατρο και είπε η παιδοψυχίατρο στη μητέρα, δώσουν να δοκιμάσουν για να το συγχαθούν, να το βγάλουν το μυαλό τους. Και συνέχισαν και το έκαναν, δεν το συγχάθηκαν. Και μετά στα 12 κάνανε και μητιές, κοκαϊνίτσα.
12: Και φτάσανε μετά σε ένα σημείο να μην μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους, να μην υπάρχει ανατροπή σε όλο αυτό που ονομάζεται ψυχική
11: όλα
12: υγεία.
11: Όλα τα χάπια για να μην μείνουν έγκυες.
12: Για τις αμβλώσεις λέτε τώρα?
11: Για τα χάπια της επόμενης μέρας.
12: Ναι, για το χάπι της επόμενης μέρας. Ναι, και αυτά υπάρχουν. Και εδώ πέρα
11: και
12: βλέπουμε...
11: Και μετά από 10 χρόνια που θα προσπαθήσουν να κάνουν παιδί, αν θέλουν να κάνουν παιδί, θα μπορούν να κάνουν παιδί.
12: Σωστό, αλλά για την υπογενετικότητα τι θα κάνουμε?
11: Και η ακτινοβολία θα τις έχει κάνει στέρφες.
12: Σαν να πέφτει, μια βόμβα μέσα στη μήτρα.
11: Γίδα, τι την κάνεις? Για πες μου, μια στέρφα γίδα τι την κάνεις? Μια στέρφα προβάτα τι την κάνεις? Την πας στο χασάπι.
12: Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Με την υπογεννητικότητα τι θα κάνουμε. Εδώ πέρα η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, δεν γεννάει. Αυτό που λέτε, δεν κάνει παιδιά. Άρα, μακροχρόνια αν το δούμε, αφανισμός.
11: Ναι, και τώρα που είναι και αυτοί που υπάρχουμε δεν έχουμε αφανιστεί ψυχικά, σωματικά. Και αυτοί που υπάρχουμε ως Έλληνες. Τι είμαστε, τα καλά μας? Είναι κανείς έξω τα καλά του?
12: Σίγουρα όχι.
11: Το παράλογο το σκέφτονται, το λογικό είναι δύσκολο να το σκεφτούν.
12: Και τι θα κάνουμε δηλαδή, είμαστε καταδικασμένοι, δεν μπορούμε δηλαδή να αγωνιστούμε? Εγώ θεωρώ ότι με ισχυρές φωνές, όπως είναι η δική μου, όπως είναι η δική σας, όπως υπάρχουν και κάποιοι ακόμα που φωνάζουν για να αφυπνίσουν κόσμο, να πούν την αλήθεια, την οποία αλήθεια την κυνηγάνε, και αυτό ήθελα να σας πω πριν. Ο Άγιος Γρηγόριος είπε ότι ο δρόμος της αλήθειας είναι δύσκολος, αλλά αξίζει να τον ακολουθήσεις και να πολεμήσεις γι' αυτόν. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα παρατήσουμε, Πάτρε Κλεωμένη.
11: Δεν τα παρατάμε. Αλλά ο Κύριος μας και Θεός μας είπε μη φοβού το μικρό πίμνιο. Δεν μπορούμε να γίνουμε πολλοί. Ποτέ οι άνθρωποι που ήταν με τον Ιησού Χριστό δεν ήταν πολλοί. Πάντοτε σε όλη την εξαρχή ιστορία ήταν λίγοι. Και έμεναν όλο και πιο λίγοι. Προσπαθούμε τώρα στις έσχατες εποχές, γιατί τώρα έχει γίνει το κακό, έχει γίνει κατακόρυφο το κακό. Έχει κορυφωθεί σε απεριόριστο βαθμό το κακό. Τώρα προσπαθούμε όποιος ακούσει και από τη συνημερομιλία και από ομιλίες που κάνουμε κατηδίαν και εσύ και ο Πάτερ και ο καθένας που θέλει να μιλήσει για να γλιτώσει τα νέα, τα παιδιά ιδίως, γιατί το γέρο δύσκολα τον αλλάζεις. Προσπαθούμε να τους βγάλουμε έξω από αυτό το σύστημα. Υπάρχουν άνθρωποι που φύγανε για τα χωριά τους.
12: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι άνθρωποι που έχουν κατανοήσει το ότι πλέον η λύση είναι στην απλότητα.
11: Το σύστημα, τι το πονάει το σύστημα?
12: Η αφυπνισμένη.
11: Το πονάει ότι δεν μπορεί να πιάσει και τους λίγους.
12: Αυτό.
11: Γιατί δεν αρκεί το ότι έχει πιάσει τους πολλούς. Θέλει να τους πιάσει όλους. Διότι η Ιερά Αποκάλυψη μας λέει το εξής. Και ποιεί πάντας. Το αντίχριστο σύστημα ποιεί πάντας. Να επανέλθουμε και στην ταυτότητα. Να βγάλεις την καινούργια ταυτότητα. Μπορώ να ζήσω και χωρίς την παλαιά ταυτότητα. Χωρίς καθόλου ταυτότητα. Τι θα μου κάνουν? Έχεις ακούσει τι κάνουν οι δικαστές αυτούς που πάνε χωρίς ταυτότητα? Χωρίς ταυτότητα στο δικαστήριο. Μία ποινή με 2 μήνες στην αναστολή τους βάζουν και φεύγουν. Γιατί φοβούνται? Θα τους κάνουν τι? Έχω το δικαίωμα να μην θέλω να ταυτοποιηθώ με οτιδήποτε. Και πόσο μάλλον μέσω των ηλεκτρονικών μέσων. Υπάρχει στον ποινικό κώδικα κάτι που να με ποινικοποιεί επειδή δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα? Και γι' αυτό δεν έχω και ασφάλεια στο αυτοκίνητο. Γιατί πριν από πολλά χρόνια πήγα στις ασφαλιστικές εταιρείες και καμία χωρίς αφημί δεν μου βγάζει ασφάλεια. Και το κυκλοφορώ έτσι. Και αυτό λέω σε όποιον μου σταματήσει και μου πει κάτι. Πώς θα με ποινικοποιήσετε όταν δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα? Δεν λέω ότι αρνούμε την ασφάλεια επειδή δεν θέλω να πληρώσω την ασφάλεια, αν και συμβαίνει και αυτό, αλλά πρωτίστως γιατί δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα. Δεν θέλω να αριθμοποιηθώ. Δεν θέλω να πάρω σφράγισμα. Δεν θέλω να πάρω χάραγμα. Θέλω να ζήσω ελεύθερος. Δεν θέλω να γίνω δούλος κοσμοκρατορίας του διαβόλου. Δεν θέλω να κάνω ό,τι αυτοί μου επιβάλλουνε, με εκφοβίζουνε, με επιθαναγκάζουνε, με εκβιάζουνε να κάνω. Θα ζήσω ελεύθερος. Κόντρα σε όλους αυτούς.
12: Κόντρα στο σύστημα για την ελευθερία, και η αλήθεια
11: κόντρα
12: είναι...
11: Κόντρα αυτό να έχεις την εκπομπή.
12: Κόντρα στο σύστημα.
11: Κόντρα στο σύστημα. Αυτοί είμαστε εμείς. Έπεσε στον κατάλληλο άνθρωπο.
12: Ναι, αλλά οι λίγοι, πρέπει να το πούμε αυτό στον κόσμο, οι λίγοι πάντα κάνανε τις μεγαλύτερες επαναστάσεις.
11: Ναι, και οι λίγοι έχουν και τη χάρη του ουρανού. Και μη φοβούνται. Εμένα με τόσα που έχω κάνει με τη χάρη του Θεού, γιατί με τη χάρη του Θεού έκανα, όχι με τη δικιά μου ικανότητα. Δεν μπήκε ποτέ φόβος στην καρδιά. Πήγα και τα έκανα. Δεν φοβήθηκα ούτε βαρόνους κουκαίνης που κυβερνάει την Ελλάδα, γιατί και σε αυτούς έκανα. Και σε αυτόν που κυβερνάει την Ελλάδα έκανα και δεν φοβήθηκα και κανέναν. Μέχρι και πάνω στο καπό το περιπολικού έχω ανέβει. Και τη σκεπή τους βάραγα με ένα σταυρό του περιπολικού. Να φοβηθώ ποιον? Ποιον? Αυτοί θα φοβούνται εμένα. Γιατί όλοι είμαι με τον νικητή, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Που είναι η αλήθεια, η ζωή και το φως. Αυτή είναι το ψέμα, το σκοτάδι και ο θάνατος. Αυτοί θα φοβούνται εμάς. Άρα... Αυτοί οι πολλοί θα φοβούνται εμάς τους λίγους. Όπως επί Τουρκοκρατίας. Οι πολλοί Τούρκοι φοβόντουσαν τους πολλούς Έλληνες ήρωες πατριώτες, αγωνιστές και ελευθερωτές.
12: Οι οποίοι είδαμε όλοι τι κατάφεραν. Θέλω όμως να πω κάτι. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή στον κόσμο για εμένα κυβερνάει το χρήμα. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το χρήμα αντίχριστο.
11: Ποιοι το έχουν το χρήμα? Το έχουν οι Εβραίοι μαζέψει το χρήμα? Οι τραπεζίτες?
12: Και οι Άραβες και οι Αμερικανοί έχουν πολύ χρήμα.
11: Ναι. Πού ανήκουν όλοι αυτοί? Ποιος είναι ο πατέρας? Ποιες εντολές παίρνουνε? Από πού τις παίρνουνε? Από πίσω είναι οι δαίμονες του Σατανά. Το χρήμα δεν θα πάει ποτέ. Δεν θα έρθει ποτέ σε έναν πραγματικό, ορθόδοξο, αγνό άνθρωπο. Γιατί το κυβερνάει, το διοικεί ο Σατανάς. Δεν μπορεί να το δώσει σε σένα για να τον επολεμήσεις. Αλλά εμείς τον επολεμάμε χωρίς το χρήμα. Γιατί δεν χρειαζόμαστε το χρήμα, τα πολύχρωμα αυτά χαρτάκια για να τον επολεμήσουμε. Γιατί έχουμε άλλους τρόπους που τον επολεμάμε και τον επονάμε.
12: Πάτερ Κλεωμένη, διότι έχουμε μπροστά μας 3 λεπτά, θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα στις νέες γενιές, σε αυτούς τους νέους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν συντονιστεί και μας ακούνε. Τι έχετε να τους πείτε?
11: Έχω να τους πω, αλλά δεν θα το κάνουν. Ξέρεις πόσα νέα παιδιά έχω πει πετάξει τα κινητά τηλέφωνα? 2, 3, 4, 5 παιδιά να το έχουν κάνει. 20 χρόνια ιερέα. Από το 2006. Και τιμή μου σε όσους αμφισβητούν την ιεροσύνη. Ας πάνε στις δικαστικές αρχές και στην αστυνομία να δούνε τα έγγραφα της αποστολικής μου διαδοχής και της χειροτονίας μου. Γιατί διώχτηκα για πολλά, δεν με διώξανε ποτέ, ποτέ για αντιπίεση αρχής.
12: Αυτό το λέτε γιατί κάποιοι αμφιβάλλουν...
11: Αν πετάσουν το κινητό τηλέφωνο θα ξεκινήσει η ελευθερία τους. Και μετά θα κάνουν και τα υπόλοιπα που είπαμε. Μπορούνε να το πετάξουν το κινητό τηλέφωνο?
12: Πλέον νομίζω ότι έχουν σοβαρή εξάρτηση.
11: Τα ναρκωτικά μπορεί να τα κόψουν. Το κινητό τηλέφωνο είναι πιο δύσκολο να το πετάξουν.
12: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό, και κάπως έτσι αλλοιώνεται γενικά η ανθρωπότητα και είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο στο οποίο πλέον βλέπουμε ότι η τεχνολογία γίνεται κομμάτι του σώματός μας.
11: Ας ξεκινήσουν να νηστεύουν. Να μην τρώνε κρέατα. Έχουν όλα τοξίνες. Είναι όλα μολυσμένα. Δεν υπάρχει καθαρό κρέας. Στην αγορά δεν υπάρχει καθαρό κρέας. Είναι όλα εμβολιασμένα τα ζώα. Ανεμβολία στα ζώα και καθαρά ζώα έχει κάποιος που είναι στο βουνό και δεν τα τυπάρει και δεν τα εμβολιάζει. Και λέει όσα ζήσουν και όσα ψωπήσουν. Να ξεκινήσουν προσευχή, κομποσκήνη, το Πάτερ Ημών, τους χειρισμούς της Παναγίας. Ας ξεκινήσουν νηστεία και προσευχή να καθαρίζει λίγο η καρδιά τους, το μυαλό τους, την ψυχή τους. Και να ζητήσουν από τον Κύριο να τους οδηγήσει στο φως, τη ζωή και στην αλήθεια. Τα αδύνατα παρανθρώπους, γιατί λέμε ότι είναι αδύνατο να διώξει κάποιος το κινητό. Τα αδύνατα, λέει η Γραφή, ο λόγος του Θεού παρανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό. Δύναται ο Θεός να σου δώσει τη δύναμη και να πολεμήσει ένα ολόκληρο σύστημα και να τον νικήσεις και να φύγεις και από το σύστημα. Δύναται ο Θεός. Και κινητό να πετάξεις και αφημί να αρνηθείς και τα πάντα να αρνηθείς. Και το άμκα και τα πάντα και τις κάρτες και τα πάντα.
12: Πάτρε Κλεωμένη, η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Καλό αγώνα να έχετε, είμαστε δίπλα σας και ό,τι χρειαστείτε ξαναβγαίνουμε στον αέρα να ενημερώσουμε τον κόσμο.
11: Όποτε θέλεις, Γρηγόρη, του Κυρίου την ευχή και της Παναγίας τη χάρη να έχεις πάντοτε εσύ και όσοι μας άκουσαν.
12: Υγεία και ευλογία να έχεις, Πάτρε Κλεωμένη. Καλό μεσημέρι.
11: Χαίρετε.
12: Ακούσαμε τον Πάτρε Κλεωμένη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων για να επανέλθουμε την τρίτη ώρα και με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, ο οποίος θα κάνει τη δική του ανάλυση. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Δεν φεύγει κανένας. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Παλεύουμε για την ελευθερία.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
3: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Άπαπα Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
5: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
6: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
7: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
6: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
7: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
6: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
7: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
7: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
9: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
8: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
10: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
11: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
10: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
11: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
10: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
11: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
16: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
15: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
16: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
15: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
16: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
15: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
16: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
15: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
16: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
17: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο

0: 2641 0 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
1: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
4: Είναι τόσο.
9: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν,

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Τι κάνεις, πως είσαι?
1: Καλά, εσύ?
0: Στον αγώνα.
1: Έχεις κάνει τον καλύτερο πρόλογο για το θέμα που θα μιλήσουμε σήμερα. Και είναι ποιες εταιρείες και ποιοι επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί είναι εταιρείες που επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα. Και μίλησες για ένα πρόσωπο, τον Πολ Τζον Μαναφόρτ.
0: Ναι.
1: Το ανέφερε στην πρώτη ώρα.
0: Που έχει έρθει στην Ελλάδα από 2 Ιουλίου.
1: Από 2 Ιουλίου είναι στο Μαξίμου μέσα. Πρόσεξε τώρα την ιστορία. Αυτός ο τύπος είναι ένας από τους μεγαλύτερους λομπίστες και ίσως ο μεγαλύτερος καθοδηγητής των πολιτικών λαμογιών. Ήταν σύμβουλος των Ρίγκαν, Μπους, Τραμπ, Μάρκος στις Φιλιππίνες, Μομπούτου στο Ζαΐρ και Σαβίβη στην Αγκόλα. Ο Μαναφόρτ είναι μέτρ της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας. Είναι ο μάστερ του γκεμπελισμού στον επηρεασμό μαρτύρων, στη δολοφονία χαρακτήρων και στη χειραγώγηση των μαζών. Ο Μαναφόρτ έχει αναμειχθεί σε μια σειρά οικονομικά εγκλήματα. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Ρόμπερτ Μίλλερ στην Αμερική, είχε ανάμειξη με την πλευρά της Ρωσίας στις αμερικάνικες εκλογές του 2016 και καθόρισε το αποτέλεσμα βγάζοντας πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχει επίσης συνδεθεί με δραστηριότητες σαν πολιτικός σύμβουλος του Ζελένσκι. Έχει επίσης κατηγορίες για φορολογική απάτη, τραπεζική απάτη. Κοίτα που μαζεύει ο Μητσοτάκης. Ξέπλυμα χρήματος, αποτυχίας δηλώσεις ξένων τραπεζικών λογαριασμών, παράνομο λόμπινγκ ως μη εγκεκριμένος ξένος πράκτορας, καθώς και συνωμοσία κατά την Ηνωμένων Πολιτειών και ψευδών δηλώσεων. Βάσει του Foreign Agent Registration, κάποιες από τις κατηγορίες τον οδήγησαν σε προσωρινή φυλακή, που όμως απαλλάχθηκε από τις ομοσπονδιακές καταδίκες με προεδρική χάρη την τελευταία εβδομάδα της πρώτης θητείας του Τραμπ. Ήταν φυλακή και τον απάλλαξε από τις κατηγορίες ο Τραμπ. Να μου πεις, εδώ ο Τραμπ μπορεί να αποσύρει μια κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ. Δεν θα έβγαζε το Μαναφόρτ. Μετά την προεδρική χάρη, ο Μαναφόρτ εμφανίστηκε ως διεθνής πολιτικός σύμβουλος, προσφέροντας υπηρεσίες σε ξένες καμπάνιες, κυρίως σε συντηρητικά ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική, συχνά με στρατηγική επικοινωνία σε περίοδο εκλογικών αναμετρήσεων, επηρεάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Από τις 2 Ιουλίου λοιπόν αυτό το λουλούδι του 2006 είναι χειριστής, εντολοδότης και πολιτικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένα δώρο του Τραμπ στο Μητσοτάκη. Όμως εκτός από το Μαναφόρτ θα δούμε και ποιες άλλες εταιρείες επεμβαίνουν δραστικά στις εκλογές. Το Μάρτιο του 2020, και ενώ ο κορονοϊός απλωνόταν σε όλη την Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με μια σκοτεινή εταιρεία, την Palantir. Η Palantir δημιουργήθηκε το 2003 στο Ντένβερ του Κολοράντο με κεφάλαια της CIA και της NSA. Την ίδρυσαν ο Peter Thiel, ο Alex Karp, ο Nathan Getting, ο Joel Onside και ο Στέφεν Κοέν. Η Palantir συνεργάζεται με το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας και τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες και τις αρχές επιβολής του νόμου και της τάξης των χωρών που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδος, είναι έρμεα της Palantir. Σύμφωνα με τους σκοτεινούς διαφωτιστές, όποιος κατέχει τα πιο εξελιγμένα συστήματα ψηφιακής επιτήρησης και ελέγχου γίνεται ο κυρίαρχος του κόσμου. Η Palantir είναι ένας φορέας του σκοτεινού διαφωτισμού. Ο σκοτεινός διαφωτισμός είναι ένα απάνθρωπο, αντιδραστικό κίνημα, μισανθρωπικό, ελιτίστικο, αντιδημοκρατικό, ένας τεχνολογικός ολοκληρωτισμός που πιστεύει ότι ο πλανήτης πρέπει να εξουσιάζεται από τεχνοκράτες και όχι από πολιτικούς. Και αυτοί οι τεχνοκράτες πιστεύουν σε ένα σύστημα σκλαβοποίησης των λαών. Ανάμεσα στους εκπροσώπους του σκοτεινού διαφωτισμού είναι ο μεγιστάνες της τεχνολογίας, χρηματοδότης του Τραμπ, Πίτερ Τιλ, και μονίμως προσκεκλημένος στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Και εκτός από τον Τραμπ χρηματοδοτεί και τον αντιπρόεδρο Βάνς. Ο Πίτερ Τιλ είναι ένας από τους ιδρυτές της Παλαντήρ. Όλοι οι ιδρυτές της Παλαντήρ είναι χάζαροι και φανατικοί σιωνιστές. Ένας από τους χρηματοδότες της Παλαντήρ ήταν και ο Τζέφρι Επστάιν, που τη χρηματοδότησε την εταιρεία με 40 εκατομμύρια δολάρια. Στον πόλεμο του Ιράν η Παλαντήρ ενοποίησε 3 εκατομμύρια κατακερματισμένα σημεία δεδομένων σε ένα συνεκτικό σύνολο και έδωσε εντολή μαζί με την Επιτροπή 40 στον πρόεδρο Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν. Θα δεις ότι η Παλαντήρ έχει διεισδύσει και στο Λευκό Οίκο. Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης Gotham και AR που διαθέτει Παλαντήρ είναι μοναδικές και κομβικές για τον Αμερικάνικο στρατό, γιατί μέσω δορυφόρων ενημέρωνε τους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς για τις κινήσεις του στρατού του Ιράν σε πραγματικό χρόνο. Η παρουσία της Παλαντήρ δεν είναι τυχαία στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Παλαντήρ σχεδιάστηκε ως μια θεωρία κράτους δυνάστη εναντίον των λαών του πλανήτη. Καμιά άλλη εταιρεία δεν μπορεί να συγχωνεύσει καταρκερματισμένες πληροφορίες σε ένα ενιαίο σύνολο όπως η Παλαντήρ. Φυσικά, στη θεωρία του σκοτεινού διαφωτισμού υπάρχει και η κατάργηση των πολιτικών και των εκλογών. Ο Πίτερ Τιλ θέλει να επιβάλλει στον πλανήτη ένα τεχνολογικό μεσαίωνα. Όλα τα μέλη του γραφείου του Προέδρου Τραμπ σχετίζονται με την Παλαντήρ. Μετά την εκλογή του, σημαντικά στελέχη της Παλαντήρ μετακόμισαν στο Λευκό Οίκο. Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Τρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών καταγγέλει, ο οποίος λέγεται Τζον Κεντ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τον πόλεμο διότι δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις από το Ισραήλ και το ισχυρό σιωνιστικό λόμπι της Αμερικής, που όπως διαπιστώσαμε είναι μέσα στο γραφείο του Προέδρου. Μέσα στα γραφεία του Προέδρου Τραμπ είναι 6 στελέχη της Παλαντήρ. Είναι κομβικά στελέχη στο Λευκό Οίκο. Αυτά τα στελέχη ασκούν πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως και η Ευρώπη είναι εχμάλωτες της Παλαντήρ. Χωρίς όμως το Ηνωμένο Βασίλειο ανανεώνουν χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ανανεώνουν συνεχώς συμβάσεις με την Παλαντήρ, όπως και η Ελλάδα. Οι ιδρυτές της Παλαντήρ υποστηρίζουν φανατικά το κίνημα του σιωνισμού και δεν αναγνωρίζουν κανένα δικαίωμα στους Παλαιστινίους, καθότι τους θεωρούν σαν υπάνθρωπους και θεωρούν έγκλημα την εγκατάστασή τους στην Παλαιστίνη που έγινε πριν 3.500 χρόνια. Οι Παλαιστίνοι είναι αιτεοκρίτες που ακολούθησαν τον Σαρπιδόνα, αδελφό του βασιλιά Μίνωα της Κρήτης, κατά τη φυγή στο Στασόλυμα, που αργότερα ονομάστηκαν Ιεροσόλυμα. Ο Άλεξ Κάρπ, ένας από τους ιδρυτές της Παλαντήρ, θεωρεί τους άλλους ανθρώπους ένα κατώτατο ζωικό είδος που πρέπει να εξαλειφθεί και να μείνουν μόνο οι χρήσιμοι. Αυτή είναι η θεωρία των αρίστων του Μητσοτάκη. Αυτό συμβαδίζει με τη θεωρία του Μητσοτάκη περί αρίστων, που πρέπει να εξουσιάζουν όλους τους άλλους ανθρώπους που είναι υπάνθρωποι. Είναι αντιγραφή περί της φυλετικής καθαρότητας που εφάρμοσε η ναζιστική Γερμανία, εξοντώνοντας τις βρώμικες φυλές και επέβαλε την κυριαρχία της άριας φυλής. Γι' αυτό ο Κάρπ αποκαλεί την Παλαντήρ ψηφιακή αλυσίδα θανάτου. Η Παλαντήρ αποφασίζει ποιους θα εξοντώσει ο Ισραηλινός στρατός στην Παλαιστίνη, συνήθως γυναίκες και παιδιά. Η Παλαντήρ χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ενσυναίσθησης. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του Γκόρτνερ, ανώνυμη εταιρεία, όπου μιλούν πρώην εργαζόμενοι της Παλαντήρ που παραιτήθηκαν για ηθικούς λόγους. Η Παλαντήρ βασίζεται στο φόβο που διασπείρει, χρησιμοποιώντας προϊόντα που σκορπούζουν το θάνατο. Σήμερα η απεκτήμηση της Παλαντήρ είναι 370 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει τις αρχές του σκοτεινού διαφωτισμού, αφού συνεργάζεται στενά με την Παλαντήρ. Ο Μητσοτάκης ήταν παρόν στη συνεδρία της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ το 2016 με τον Πίτερ Τιλ, έναν από τους ιδρυτές της Παλαντήρ. Ας μην ξεχνάμε ότι η CIA έχει στενές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, όπως αναφέρει ο Νίκος Γριλάκης στο βιβλίο του «Αποκαλύπτω». Επίσης η Παλαντήρ μπορεί να κάνει δολοφονίες χαρακτήρων προσώπων που αντιτίθεται στην εξουσία της Παλαντήρ. Μπορεί να κάνει δολοφονίες χαρακτήρων σε πολιτικούς, σε επιχειρηματίες, σε στρατιωτικούς κλπ. Μέσω των εξελιγμένων πλατφόρμων που διαθέτει, που είναι οι πιο προηγμένες στον πλανήτη. Έτσι εξοντώνει τους αντιπάλους του υποψήφιου, τον οποίο υποστηρίζει, καθορίζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Η Παλαντήρ στην Ελλάδα, έτσι, την έφερε ο Μητσοτάκης το Μάρτιο του 2020. Και ενώ ο κορονοϊός απλωνόταν σε όλη την Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την Παλαντήρ. Η Παλαντήρ συνεργάζεται με το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας, τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες και τις αρχές επιβολής νόμου και τάξης των χωρών που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέχει πληροφορίες παρακολούθησης φακελώματος πολιτών και επιρροής στους πληθυσμούς της χώρας. Παρκελώνει τους πολίτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Πολλές φορές παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή των πολιτών, κάνοντας κατάχρηση εξουσίας. Τα λογισμικά της έχουν χρησιμοποιηθεί για προληπτική αστυνόμευση και αναγνώριση πιθανών μελλοντικών υπόπτων εγκλημάτων. Έχει μεγάλες βάσεις δεδομένων, όπως είναι η φυλή, η κατοικία, η ηλικία, η αναγνώριση προσώπου, η πολιτική και θρησκευτική πεποίθηση κλπ. Για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου παρέχει η έτερη εταιρεία της Παλαντήρ που ίδρυσε ο Πίτερ Τιλ, η Clear All, έχει χρησιμοποιηθεί από την Αμερικάνικη αστυνομία για να προσαγάγει πολίτες που θεωρούν ύποπτους για να διαγράψουν μελλοντικά αδικήματα και έχουν σχέση με την τρομοκρατία. Όποιος έχει δει την εταιρεία Minority Report του Tom Cruise θα καταλάβει ότι η εταιρεία που υποδεικνύει τους μελλοντικούς εγκληματίες είναι η Παλαντήρ, έτσι, η οποία παρέχει και άλλες υπηρεσίες. Συνεργάζεται με τις Ευρωπαϊκές Μυστικές Υπηρεσίες και τις Αντιτρομοκρατικές Υπηρεσίες, έχει κατηγορηθεί για σωρία σκανδάλων αμφιλεγόμενων υπηρεσιών και καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Πίτερ Τιλ, έχει δηλώσει «Η δημοκρατία και η οικονομική ελευθερία είναι ασύμβατες». Η Παλαντήρ έχει εμπλακεί σε μεγάλο σκάνδαλο όταν συνεργάστηκε με τη Βρετανική κυβέρνηση στο φακέλωμα ασθενών με COVID-19. Έχει καταγράψει τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων ασθενών, όπως το ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, αριθμό τηλεφώνου, επάγγελμα, θέση εργασίας, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, ποινικά μητρώα, οικονομικά στοιχεία, κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας, χωρίς αυτό να το γνωρίζουν οι ασθενείς. Όπως καταλαβαίνεις, το ίδιο έκανε και στην Ελλάδα. Η Παλαντήρ από τον Μάρτη του 2020 ως τον Δεκέμβρη του 2020 μας έχουν εφακελώσει όλους μας έχουν εφακελώσει μέσω της Παλαντήρ και του συστήματος Gotham. Η CIA που είναι η πρώτη χρηματοδότηση της Παλαντήρ το 1950 αναδιοργάνωσε το Πανεπιστήμιο MIT αφού χρηματοδότησε τις διάφορες λειτουργίες του. όπως και τα διάφορα προγράμματα εργαστηριακών ερευνών και μελετών του Πανεπιστημίου. Το MIT συνεργάζεται στενά με το Ίδρυμα Gates στην κατασκευή ενός ενέσιμου συστήματος κφατικής κουκίδας που θα αποθηκεύει ιατρικές πληροφορίες κάτω από το δέρμα των παιδιών. Το σύστημα αυτό θα αναγνωρίζεται από την εφαρμογή iPhone. Ο Bill Gates σε μια ομιλία του τον Ιούνιο του 20 στο TED Talk δήλωσε: «Όλοι θα χρειαζόμαστε σύντομα ψηφιακά διαβατήρια εμβολίων». Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μας είπε διαβατήρια εμβολίων έρχεται δεύτερος. Η Microsoft έχει καταχωρήσει...
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
5: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326. Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631-0-22-683. 6908-671-725.
6: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
7: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης πίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
6: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
7: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
6: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
7: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
9: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
8: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
9: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
8: Για ατελείωτες βουτιές.
9: 6976-79-80-23.
10: Απανέμι Beach Coffee Bar.
11: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
6: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
3: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
12: Με τη μέθοδο Dallas.
3: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
12: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
3: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
12: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
3: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
12: Dallas.
3: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
12: Τηλέφωνα 2641-045-544
3: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
6: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
14: Μάλιστα.
6: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
14: Μέρι.
6: Έλα.
14: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
6: Γιατί?
14: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
6: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
14: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
15: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
16: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
17: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
18: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Με τη Microsoft, όπου ο Bill Gates έχει τώρα ποσοστό 3%. Στη Microsoft, βασικός μέτοχος είναι η BlackRock των Rothschild και η Vanguard η BlackRock έχει το 10,5% και η Vanguard το 11,5%. Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια Rothschild, που είναι μεγαλομέτωχος στην BlackRock, η οποία και έχει μετοχές της Vanguard, μέσω της Space Ελλάς μπορεί να διαχειρίζεται τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα. Δηλαδή η Rothschild μέσω της Space Ελλάς διαχειρίζονται τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα. Η δεύτερη εταιρεία που κατέχει το άλλο 50%, η Singular Logic, είναι η Epsilonet ΑΕ. Ο βασικός μέτοχος είναι ο Ιωάννης Μίχος, ο οποίος κατέχει το 50% της δικής του εταιρείας, της Singular Logic. Είχε εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές δήμαρχος στις Σκουριές, στη Χαλκιδική, και παραιτήθηκε το 2018 από το δημαρχιακό αξίωμα για να ασχοληθεί με τη διαχείριση της Epsilonet ΑΕ και τις ελληνικές εκλογές. Το 2018, όπως είπαμε, συμπτωματικά αυτοκτόνησε και ο πρόεδρος της Singular Logic, Μιχάλης Καριώτογλου. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Μήπως ήταν έτοιμη η διατροχή του? Ο Καριώτογλου βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι και κανείς ακόμη δεν έχει εξιχνιάσει το θάνατό του. Σαν δήμαρχος, ο Ιωάννης Μίχος είχε διακηρύξει ότι δεν θα διατηρηθεί η κανονικότητα στα χρυσορυχεία της περιοχής, παρόλο που εξελέγει σαν μέλος του κινήματος εναντίον της Eldorado Gold, που διαχειρίζεται τα χρυσορυχεία στις Σκουριές. Στην Eldorado Gold μέτοχοι είναι αμερικάνικες τράπεζες, έτσι, η Bank of America, η Goldman Sachs, και εκμεταλλεύονται σήμερα, δεν τα εκμεταλλεύεται το ελληνικό κράτος δυστυχώς, και τα εκμεταλλεύονται η Eldorado Gold στα χρυσορυχεία της Χαλκιδικής. Τα μέλη του κινήματος τον κατηγόρησαν σαν δούριο ύπο σε Eldorado Gold, όμως σαν δήμαρχος δεν ακούμπησε καθόλου την εταιρεία. Ίσα ίσα την ευνόησε. Ο Ιωάννης Μίχος έχει στενές σχέσεις με κορυφαία στελέχη του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Μέτοχοι της Eldorado Gold που εκμεταλλεύεται τα ξορυχεία στις Σκουριές είναι η Morgan Stanley, η BlackRock των Rothschild, η Citigroup, η Goldman Sachs, η Deutsche Bank, η JP Morgan Bank, η Bank of America, η Bank Paribas, η Credit Agricole Swiss και η National Bank, που κατέχουν το 56% της εταιρείας. Όλες οι ισχυρότερες τράπεζες, στις οποίες συμμετέχει με ποσοστά η οικογένεια Rothschild, η οποία κυβερνάει τον πλανήτη. Ας μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια Rothschild με τη συμφωνία του Bretton Woods το 1944 επέβαλε σταθερές ισοτιμίες των νομισμάτων με ρήτρα χρυσού, γιατί έλεγχε την πλειοψηφία των εκθετικών τραπεζών και ταυτόχρονα τα ορυχεία χρυσού σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 1971 ο Ρίτσαρντ Νίξον ακύρωσε την αντιστοιχεία έκδοση νομισμάτων με το χρυσό που συνέδεσε το δολάριο με το πετρέλαιο. Αυτό το έκανε ο Νίξον γιατί έπρεπε να δώσει 200.000 τόνους χρυσού στην Κίνα, τα οποία είχε πάρει το 1938, όταν γινόταν ο πόλεμος της Κίνας με της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είχε φτάσει έξω από το Πεκίνο και τότε η Κίνα ζήτησε την βοήθεια των Αμερικάνων. Οι Αμερικάνοι έστειλαν βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα ο στόλος τους μετέφερε όλο το χρυσό της Κίνας στο Fort Knox στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν λοιπόν ο Μάο το 1948 έκανε τη μεγάλη πορεία, βρήκε σε 50 κινέζικες τράπεζες αμερικάνικα ομόλογα 11 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρουν τα αποθέματα χρυσού της Κίνας. Και απέτησε ο Μάο με αυτά τα ομόλογα να πληρωθούν. Δεν είχαν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να του δώσουν 11 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρυσό, και τους στείλανε 200.000 τόνους χρυσού και έτσι κατέρευσε η ισοτιμία χρυσού με τα νομίσματα. Γι' αυτό επίσης δολοφονήθηκε ο Σαντάμ Χουσέιν και ο Μουαμάρ Καντάφη, γιατί προσπάθησε να συνδέσουν τα πετρέλαια των χωρών τους με τα τοπικά νομίσματα. Ο Σαντάμ Χουσέιν με το Ιράκ και ο Μουαμάρ Καντάφη με τη Λιβύη. Και δεν αποδέχτηκαν το δολάριο. Γι' αυτό τους δολοφονήσανε. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν διακηρύξει ότι Singular Logic αποτελεί ένα αξιόπιστο συνεργάτη σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εδώ και 30 χρόνια. Οι αμοιβές της Singular Logic για τη διαχείριση των εκλογών είναι πλούσιες. Μόνο για τις εκλογές του 2013 η αμοιβή της Singular Logic ήταν 3.136.500 ευρώ. Οι δύο εταιρείες, η Palantir και η Singular Logic, έχουν μερικά κοινά στοιχεία. Όπως και των δύο εταιριών οι συμβάσεις είναι μυστικές και απόρριτες. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πουθενά. Έτσι κανείς δεν γνωρίζει μέχρι ποιού σημείου η Palantir φακέλωνε τους Έλληνες πολίτες, ούτε πώς η Singular Logic διαχειρίζεται τις ψηφοφορίες των εκλογών. Και οι δύο εταιρείες είναι εταιρείες που κρίνουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Η Palantir μέσω της Cambridge Analytica έκρινε την εκλογή του Donald Trump στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Singular Logic διαχειρίζεται τις ελληνικές εκλογές. Ούτε οι όροι των συμβάσεων με το ελληνικό δημόσιο έχουν ανακοινωθεί, ούτε η αμοιβή της Palantir ανακοινώθηκε. Έτσι δημιουργούνται ένα σωρό ερωτήματα. Ας κάνουμε μια φανταστική υπόθεση. Στις εκλογές του 2000, με καταμετρημένο το 2% των ψήφων, προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Και ξαφνικά η ροή των ψήφων άλλαξε και εξελέγει τελικά το ΠΑΣΟΚ με διαφορές 200.000 ψήφους. Το ερώτημα είναι, αν είχε συμφωνήσει ο Καραμαλής με τον Σιμίτη, ο ένας να εκλεγεί πρωθυπουργός το 2000 και ο άλλος το 2004 και έγινε ηλεκτρονικά ανταλλαγή ψήφων, ποιος θα το έπαιρνε χαμπάρι? Κανένας, αφού δεν έγινε ένσταση. Όπως όμως προείπαμε, αυτό είναι ένα φανταστικό σενάριο που είναι πολύ δύσκολο να ισχύσει. Αυτό, το ποσοστό του 2% είναι ισχυρό στατιστικό δείγμα, όχι όμως εγκατόρθωτο να ανατραπεί. Η στατιστική επιστήμη λέει ότι όταν ξέρεις το 5% ενός αποτελέσματος, στην καταμέτρηση μας λένε 2, 3, 5, 10 οι τηλεοράσεις, αν ξέρεις το 5% ξέρεις και το τελικό αποτέλεσμα. Δεν γνωρίζουμε ούτε τη συμβάση λοιπόν, ούτε τον τρόπο λειτουργίας των δύο εταιριών, ούτε πώς επηρεάζουν την κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να κοινοποιήσει τις συμβάσεις της Palantir και της Singular Logic και να ανακοινώσει τις πρακτικές των δύο εταιριών και τι ακριβώς κάνει κάθε εταιρεία κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Εάν δεν το κάνει, κάθε υπόθεση συνωμοσίας θα είναι θεμητή. Μόνο η δημοσιοποίηση των συμβάσεων θα διαγράψει κάθε σύννεφο από τον καθαρό ελληνικό ουρανό. Αυτές οι συμβάσεις της Singular Logic και της Palantir που μας φακέλωσε όλους από το Μάρτιο του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20 δεν έχουν κοινοποιηθεί πουθενά και δεν ξέρουμε ακριβώς τι όρους περιέχουν. Ψηφίζουμε δηλαδή στα τυφλά. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
0: Άρα στην ουσία για εσένα είναι βέβαιο το ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές.
1: Φυσικά.
0: Και θεωρείς και εσύ όπως εγώ το ότι είναι επηρεασμένοι οι ψηφοφόροι γενικά από διάφορα επικοινωνιακά τρίκ και φυσικά από διάφορα κόλπα τα οποία στείλουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι κρατικοί οργανισμοί και κάπως έτσι πέφτουμε θύματα του εκλογικού αποτελέσματος το οποίο δεν είναι όπως φανταζόμαστε και δεν είναι και αξιόπιστο.
1: Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες στείλανε το Μαναφόρτ στο Μητσοτάκη?
0: Και γιατί άλλες χρονιές στέλνανε άλλους επικοινωνιολόγους?
1: Έχει κάνει τραπεζικές απάτες, οικονομικές απάτες στην Αμερική. Ήταν φυλακισμένος. Δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει για σύμβουλο, βασικό σύμβουλο, γιατί τώρα έρχονται οι εκλογές και ο Μαναφόρτ θα διαχειριστεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός όμως ήταν υπόδικος στην Αμερική για απάτες, για μεγάλες απάτες. Πώς λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση δέχεται το Μαναφόρτ σαν διοικητικό σύμβουλο για να δίνει εντολές στο Μητσοτάκη? Είναι εντολοδότης ο Μαναφόρτ. δεν παίρνει εντολές από το Μητσοτάκη. Είναι διαχειριστής του Μητσοτάκη και εντολοδότης. Έτσι, τον έστειλε ο Τραμπ. Έχει στενή σχέση με τον Τραμπ.
0: Και άλλες χρονιές, και άλλες χρονιές στέλνανε άλλους επικοινωνιολόγους οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ πέρα και δίνανε οδηγίες. Άρα δεν κάνει κουμάντο η κυβέρνηση, κάνει κουμάντο η πρεσβεία και φυσικά αυτές οι ξένες μυστικές υπηρεσίες.
1: Και αυτές οι εταιρείες που αναφέραμε, γιατί υπάρχουν και άλλες εταιρείες, έτσι, όπως η Black Core, η Ισραηλινή, που είναι ένα πρόγραμμα της Mossad που κατηγορείται για παρεμβάσεις στις εκλογές στη Γαλλία, στη Σκωτία και στη Νέα Υόρκη. Black Core. Και μάλιστα η Γαλλία έχει κάνει επίσημη διαμαρτυρία στο Ισραήλ, γιατί η Black Core παρενέβη στις γαλλικές εκλογές και έβγαλε σαν πρόεδρο τον Μακρόν. Κοίτα πόσες εταιρείες ανακατεύονται σε εκλογές στα διάφορα μέρη του κόσμου. Εσύ πιστεύεις ότι το Ισραήλ, το οποίο έχει βασικά συμφέροντα στην Ελλάδα, δεν θα προσπαθήσει να ελέγξει το αποτέλεσμα των εκλογών? Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας έχει κάνει επίσημη διαμαρτυρία στο Ισραήλ για το ρόλο της Black Corps στις εκλογές που βγήκε πρόεδρος ο Μακρόν. Έχουμε μπλέξει, Γρηγόρη. Έχουμε μπλέξει
0: σίγουρα. Το θέμα είναι πώς θα ξεμπλέξουμε, Δημήτρη, και πώς θα δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Εμείς εδώ δεν του δίνουμε η Παλαντήρη, η Black Corps, η Singular Logic. Δεν είναι εταιρείες που επηρεάζουν τις εκλογές. Γιατί τις εμπιστευόμαστε? Το ελληνικό δημόσιο εμπιστεύεται τη Singular Logic και τα αποτελέσματα που βγάζει. Έτσι δεν είναι? Και η Singular Logic το 19 που βγήκε ο πρώτος ο Μητσοτάκης ήταν ιδιοκτήτρια του KKR, ενός φαντ στην Αμερική, που έχει σχέση βέβαια με την οικογένεια Ροκφέλλερ, αυτό το φαντ. Και βγάλανε το Μητσοτάκη. Πού είναι το περίεργο? Όταν ξέρουν το ψυχολογικό και το συνειδησιακό σου προφίλ, μπορούν εύκολα να σε καθοδηγήσουν, Γρηγόρη. Με σποτάκια, μηνυματάκια, όπως έκανε η Cambridge Analytica στην Αμερική, που έβγαλε το 2016 τον πρόεδρο Τραμπ. Η Παλαντήρ είναι μέσα στο Λευκό Οίκο. 5 στελέχη της έχουν βασικές θέσεις μέσα στο Λευκό Οίκο. Και μαζί με την Επιτροπή 40 δίνουν εντολές στον Τραμπ για την εξωτερική πολιτική του. Η Επιτροπή 40 και η Παλαντήρ δημιουργούν την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και μην ξεχνάμε το ότι κάποια πρόσωπα, κάποιοι πολιτικοί δέχονται επιρροή από όλες αυτές εδώ πέρα τους ομίλους και από όλα αυτά τα λόμπι για να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες πάρα πολλές φορές είναι κακές για τον ελληνικό λαό, είναι άδικες για όλα αυτά που έχουμε ζήσει και κάπως έτσι βλέπουμε να φτωχοποιούμαστε και να καταστρέφεται όλο αυτό που υπάρχει, όλο αυτό που μας ανήκει.
1: Κοίτα, ο Μητσοτάκης που είναι εκπρόσωπος του σκοτεινού διαφωτισμού κάνει συνεχώς ιδιωτικοποιήσεις των κοινωνικών εταιριών. Του ΟΤΕ, της ΔΕΗ. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα του σκοτεινού διαφωτισμού και της Ατζέντα 30. Αν θυμάσαι, ο Μητσοτάκης είχε στο γραφείο του το βιβλίο της Μεγάλης Επανεκκίνησης. Η Μεγάλη Επανεκκίνηση είναι η Ατζέντα 30. Έτσι. Και το είχε στο γραφείο του για να δουν οι ξένοι. Έβγαζε φωτογραφίες με τη Μεγάλη Επανεκκίνηση για να δουν οι ξένοι προστάτες του ότι θα εφαρμόσει την Ατζέντα 30 και τη Μεγάλη Επανεκκίνηση. Γιατί λες γίνονται ιδιωτικοποιήσεις? 45, και ο Τσίπρας το ίδιο είναι. 45 εκατομμύρια πουλήσανε τον ΟΣΕ. 45 εκατομμύρια κάνει ένας μέτριος παίκτης στην Αγγλία. Ο ΟΣΕ στοιχίζει όσο ένας μέτριος παίκτης στην Αγγλία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, δυστυχώς. Δυστυχώς ήταν μια πικρή συζήτηση σήμερα. Αλλά πρέπει να λέμε στον κόσμο του φόκου στην αλήθεια, να καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται.
0: Να καταλαβαίνει τι γίνεται, αλλά φίλε Δημήτρη, η αλήθεια είναι το ότι πρέπει επιτέλους και να δώσουμε λίγο μια απάντηση σε όλο αυτό, διότι καλός ή κακός μπορεί να υπάρχει ατζέντα 30, μπορεί να έχουν στόχους, μπορεί σιγά σιγά να ξετυλίγεται το σχέδιό τους και να υλοποιούν αυτές τις αποφάσεις που παίρνουν κάποια λόμπι, αλλά ο Έλληνας δεν έχει αντίληψη. Και για να μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και για να μπορέσουμε να ενωθούμε και να πάμε κόντρα σε όλα αυτά, πρέπει καλός ή κακός να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις.
1: Ναι, και να κάνουμε δουλειά μυρμηγκιού. Πώς το μυρμήγκι δουλεύει σπόρο-σπόρο για να το πάει στη φωλιά του, έτσι και εμείς κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για να πείσουμε πέντε, αν πείσουμε πέντε Έλληνες σε κάθε εκπομπή, είμαστε νικητές, Γρηγόρη.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Υγεία και ευλογία. Καλά να είσαι. Πάντα καλά να είσαι, να μας ανοίξεις τα μάτια. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό, για άλλη μια φορά εξαιρετικός. Ανέλησε ποιοι κάνουν κουμάντο και ποιοι διαχειρίζονται και ποιοι διαμορφώνουν και ποιοι επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα και γενικά και σε όλο τον κόσμο. Αθώα πλάσματα. Πρέπει να ψάξεις πολύ και να κολυμπήσεις βαθιά για να καταλάβεις. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Notos News στη Ρόδο. Φυσικά δεν θα σας αφήσουμε ανενημέρωτους για όλο αυτό που έγινε στη συνάντηση Ερντογάν και Τραμπ. Αύριο θα έχουμε κοντά μας έναν πολιτικό αναλυτή σε αυτή την εκπομπή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα εθνικά θέματα, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα F-35 και για το πρόγραμμα που από ό,τι φαίνεται επιστρέφει για να μπορέσει να διεκδικήσει η Τουρκία αυτά που θέλει. Είναι πλέον βέβαιο το ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν χάσει την μπάλα. Δεν μπορούν να υιοθετήσουν το ότι έχουν κερδίσει στην εξωτερική πολιτική και το λέω αυτό διότι τον υποδέχθηκαν με ένα τραγούδι το οποίο στην ουσία τι κάνει αυτό το τραγούδι. Εξηγεί πώς κέρδισαν τους Έλληνες. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω, με στρατιωτικό εμβατήριο που μιλά για τη νίκη κατά των Ελλήνων υποδέχθηκαν οι Τούρκοι το Μητσοτάκη και αυτός δεν πήρε πρέφα, δεν κατάλαβε τίποτα.

Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι από εμένα. Εύχομαι σε όλους καλή αφύπνιση, να μπορούν να καταλάβουν το ότι εδώ υπάρχει μια συχνότητα η οποία λέει την αλήθεια, η οποία σπάει κάθε στερεότυπο, η οποία δεν προσκυνάει κανέναν. Κόντρα στο σύστημα, κυριολεκτικά. Δώσε τραγουδάκι, τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε, να μερακλώσουνε, να θυμηθούνε τα παλιά τους χρόνια, τα νιάτα τους, μπας και καταλάβουνε πόσο έχει αλλάξει αυτή η κοινωνία. Πόσο έχει αλλάξει αυτή η κοινωνία και αυτή η χώρα και ο τρόπος σκέψης των Ελλήνων. Να συγκρίνεται αυτό που έλεγα με τον Πάτερ Κλεωμένη. Πώς ήταν παλιά η κατάσταση στα χωριά. Τι ευλογημένα χρόνια ζούσαμε και πώς είναι τώρα οι άνθρωποι.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σουλίου. Διοικηκλό παρέσυρε πεζό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επιρρεία αλκοόλ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζει να συζητείται η ευχηδιαστική επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση και περιλάμβανε ενημέρωση από στρατιωτικά στελέχη για ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το Δημοτικό Θερινό Κινηματοθέατρο Ελληνής συνεχίζει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, ενώ τις επόμενες ημέρες ανεβαίνει και η θεατρική παράσταση «Δυστυχώς Βρίζω», μία από τις σημαντικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του Διπεθέ Αγρινίου στις δημοτικές κοινότητες. Στην Ιόνια Οδό συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες. Πραγματοποιήθηκαν νέες συλλήψεις για υπόθεση ναρκωτικών στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που διενεργούνται στον αυτοκινητόδρομο. Αίσθηση έχει προκαλέσει επίσης η υπόθεση κακοποίησης σκύλου στο Αγρίνιο, όπου άγνωστοι πέρασαν μεταλλικό σύρμα και ζώνη στο λαιμό του ζώου. Φιλόζωοι και πολίτες αναζητούν προσωρινή φιλοξενία για το τραυματισμένο ζώο, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Το Μεσολόγγι προετοιμάζεται για σειρά επιτυακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορική έκθεση για τη συμμετοχή των Γαλατιανών στην Ελληνική Επανάσταση και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση συγκεντρώνει ιστορικούς, ερευνητές και κατοίκους της περιοχής. Συνεχίζεται η προετοιμασία αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου για τις διεθνείς διοργανώσεις του καλοκαιριού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική παρουσία του Συλλόγου στην Ελληνική Κοπηλασία και το Καγιάκ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην ΑΦΠΑΚΤΟ η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές δημοτικού στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας στη Ρίζα Ναυπακτίας. Δεκάδες παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές, αθλητικές και πνευματικές δραστηριότητες, ενώ η Μητρόπολη ανακοίνωσε ότι ακολουθούν οι επόμενες κατασκηνωτικές περίοδοι για παιδιά και νέους. Στην ορεινή Ναυπακτία, πλήθος πιστών συμμετείχε στις στρατευτικές εκδηλώσεις την Αγία Κυριακή σε ένα από τα ομορφότερα ορεινά προσκυνήματα της περιοχής. Η ομάδα του Πανετολικού βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μαροκινού μισοεπιθετικού Αμίν Μπάση, ο οποίος αναμένεται στο Αγρίνιο για τις τελικές υπογραφές, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε η προκήρυξη και την πρόσληψη 14 σχολικών καθαριστριών με τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως 17 Ιουλίου. Η ενίσχυση του προσωπικού θεωρείται απαραίτητη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η ανακοίνωση για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αστακού με νέες ιατρικές ειδικότητες καθώς και συνέχιση της διεργασίας TestPap, μία παρέμβαση που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους της περιοχής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρνανίας ανακοίνωσε ότι από 9 Ιουλίου ξεκινούν οι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε κοινότητες του νομού. Οι παραγωγοί καλούνται να συνεργαστούν με τα συνεργεία και να τηρούν τις σχετικές οδηγίες για την προστασία της φετινής παραγωγής. Στο Θέρμο και στις ορεινές περιοχές της Τριχονίδας συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Δήμοι, πυροσβεστικοί και εθελοντικές οργανώσεις πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Στη Μακρινία και στα χωριά της περιοχής κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα καλοκαιρινά πανηγύρια και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και τοπικών μουσικών σχημάτων. Επίσης, πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις για την πανήγυρη του Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου στον Άγιο Γρηγόριο Αγρινίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Στο Αγρινίο συνεχίζονται οι προβολές στο Ελληνικό Κινηματοθέατρο Ελληνής, ενώ το Διπεθέ Αγρινίου παρουσιάζει την παράσταση σκιών «Ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες» στις φοιτείες Ξηρομέρου στο πλαίσιο της θερινής περιοδίας του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιτυακή εκδήλωση με θέμα 1821 έως 1826 «Η συμμετοχή των Γαλατιανών στην Επανάσταση και την Έξοδο», η οποία αναδεικνύει τη συμβολή της περιοχής στους αγώνες για την ελευθερία. Έως και σήμερα ολοκληρώνονται οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
3: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
6: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες.

0: όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα. Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 2-6-82-0-51-212.
1: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
2: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
3: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
4: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
2: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
4: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-57-778.
4: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
5: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
6: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
5: Από πού την είχατε πάρει?
6: Από το γυροδικείο!
7: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
6: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
7: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
8: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
9: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
8: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
9: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
10: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
11: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
12: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
13: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
14: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
13: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
14: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
13: Πακέτα διακοπών.
14: Κρουαζιέρες.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410-58314.
14: Και στο trichonidatravel.gr.
13: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
15: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ.

0: πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
4: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
5: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Crêperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Crêperie. 26410 56 354.
6: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
7: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
8: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
9: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04-218. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641055829, 6984696582.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
9: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
11: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
10: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
11: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
10: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
12: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
13: Α, δεν ξέρω, τα είδα.
12: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
13: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
12: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
14: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
15: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
16: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
17: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
18: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51 177 και 694 77 02 827.
17: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
19: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922.
20: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
21: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
20: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
21: Δηλαδή
20: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
22: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
23: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
22: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
23: Τηλέφωνο 26410 27 940.
22: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
24: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
19: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
25: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
19: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σουλίου. Διοικηκλό παρέσυρε πεζό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επηρεία αλκοόλ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζει να συζητείται η ευφυγιαστική επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση και περιλάμβανε ενημέρωση από στρατιωτικά στελέχη για ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το Δημοτικό Θερινό Κινηματοθέατρο Ελληνής συνεχίζει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, ενώ τις επόμενες ημέρες ανεβαίνει και η θεατρική παράσταση «Δυστυχώς Βρίζω», μία από τις σημαντικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του Διπεθέ Αγρινίου στις δημοτικές κοινότητες. Στην Ιόνια Οδό συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες. Πραγματοποιήθηκαν νέες συλλήψεις για υπόθεση ναρκωτικών στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που διενεργούνται στον αυτοκινητόδρομο. Αίσθηση έχει προκαλέσει επίσης η υπόθεση κακοποίησης σκύλου στο Αγρίνιο, όπου άγνωστοι πέρασαν μεταλλικό σύρμα και ζώνη στο λαιμό του ζώου. Φιλόζωοι και πολίτες αναζητούν προσωρινή φιλοξενία για τον τραυματισμένο ζώο, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Το Μεσολόγγι προετοιμάζεται για σειρά επιτυακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορική έκθεση για τη συμμετοχή των Γαλατιανών στην Ελληνική Επανάσταση και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση συγκεντρώνει ιστορικούς, ερευνητές και κατοίκους της περιοχής. Συνεχίζεται η προετοιμασία αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου για τις διεθνείς διοργανώσεις του καλοκαιριού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική παρουσία του Συλλόγου στην Ελληνική Κοπηλασία και το Καγιάκ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην ΑΦΠΑΚΤΟ η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές δημοτικού στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας στη Ρίζα Ναυπακτίας. Δεκάδες παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές, αθλητικές και πνευματικές δραστηριότητες, ενώ η Μητρόπολη ανακοίνωσε ότι ακολουθούν οι επόμενες κατασκηνωτικές περίοδοι για παιδιά και νέους. Στην ορεινή Ναυπακτία, πλήθος πιστών συμμετείχε σε στρατευτικές εκδηλώσεις την Αγία Κυριακή σε ένα από τα ομορφότερα ορεινά προσκυνήματα της περιοχής. Η ομάδα του Πανετολικού βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μαροκινού μισοεπιθετικού Αμίν Μπάση, ο οποίος αναμένεται στο Αγρίνιο για τις τελικές υπογραφές, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε η προκήρυξη και την πρόσληψη 14 σχολικών καθαριστριών με τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως 17 Ιουλίου. Η ενίσχυση του προσωπικού θεωρείται απαραίτητη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η ανακοίνωση για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αστακού με νέες ιατρικές ειδικότητες καθώς και συνέχιση της διεργασίας TestPap, μία παρέμβαση που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους της περιοχής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρανίας ανακοίνωσε ότι από 9 Ιουλίου ξεκινούν οι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε κοινότητες του νομού. Οι παραγωγοί καλούνται να συνεργαστούν με τα συνεργεία και να τηρούν τις σχετικές οδηγίες για την προστασία της φετινής παραγωγής. Στο Θέρμο και στις ορεινές περιοχές της Τριχονίδας συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Δήμοι, πυροσβεστικοί και εθελοντικές οργανώσεις πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Στη Μακρινία και στα χωριά της περιοχής κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα καλοκαιρινά πανηγύρια και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και τοπικών μουσικών σχημάτων. Επίσης, πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις για την πανήγυρη του Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου στον Άγιο Γρηγόριο Αγρινίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Στο Αγρινίο συνεχίζονται οι προβολές στο Ελληνικό Κινηματοθέατρο Ελληνής, ενώ το Διπεθέα Αγρινίου παρουσιάζει την παράσταση Σκιών, ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες στις φυτείες Ξηρομέρου στο πλαίσιο της θερινής περιοδίας του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιτυχιακή εκδήλωση με θέμα 1821 έως 1826, η συμμετοχή των Γαλατιανών στην Επανάσταση και την Έξοδο, η οποία αναδεικνύει τη συμβολή της περιοχής στους αγώνες για την ελευθερία. Έως και σήμερα ολοκληρώνονται οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
3: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
0: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
3: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
0: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
3: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
0: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση. Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
6: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
6: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.

0: ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-86-3865.
1: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
2: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
2: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
1: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
2: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
1: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
1: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
2: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
1: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
3: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
4: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
5: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
7: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
8: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
7: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
9: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
7: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
9: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
7: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
1: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι.

0: Η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλτη.
1: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
2: Ψητοπολείο θεμελής.
1: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
1: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
2: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. hippocampuslevkada@gmail.com.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' Λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
5: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
6: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
7: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
8: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
9: ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλίου Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
10: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
11: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία και η πίτσα Γίγας. Στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
12: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
13: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές. Με άνεση και ανεμελιά.
14: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
13: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
14: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
13: Για ατελείωτες βουτιές.
14: 6976-79-80-23.
15: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
16: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
17: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
19: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σουλίου. Διοικηκλό παρέσυρε πεζό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επιρρεία αλκοόλ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζει να συζητείται η ευχηδιαστική επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση και περιλάμβανε ενημέρωση από στρατιωτικά στελέχη για ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το Δημοτικό Θερινό Κινηματοθέατρο Ελληνής συνεχίζει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, ενώ τις επόμενες ημέρες ανεβαίνει και η θεατρική παράσταση «Δυστυχώς Βρίζω», μία από τις σημαντικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του Διπεθέα Αγρινίου στις δημοτικές κοινότητες. Στην Ιόνια Οδό συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες. Πραγματοποιήθηκαν νέες συλλήψεις για υπόθεση ναρκωτικών στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που διενεργούνται στον αυτοκινητόδρομο. Αίσθηση έχει προκαλέσει επίσης η υπόθεση κακοποίησης σκύλου στο Αγρίνιο, όπου άγνωστοι πέρασαν μεταλλικό σύρμα και ζώνη στο λαιμό του ζώου. Φιλόζωοι και πολίτες αναζητούν προσωρινή φιλοξενία για το τραυματισμένο ζώο, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Το Μεσολόγγι προετοιμάζεται για σειρά επιτυακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορική έκθεση για τη συμμετοχή των Γαλατιανών στην Ελληνική Επανάσταση και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση συγκεντρώνει ιστορικούς, ερευνητές και κατοίκους της περιοχής. Συνεχίζεται η προετοιμασία αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου για τις διεθνείς διοργανώσεις του καλοκαιριού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική παρουσία του Συλλόγου στην Ελληνική Κοπηλασία και το Καγιάκ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην ΑΦΠΑΚΤΟ η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές δημοτικού στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας στη Ρίζα Ναυπακτίας. Δεκάδες παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές, αθλητικές και πνευματικές δραστηριότητες, ενώ η Μητρόπολη ανακοίνωσε ότι ακολουθούν οι επόμενες κατασκηνωτικές περίοδοι για παιδιά και νέους. Στην ορεινή Ναυπακτία, πλήθος πιστών συμμετείχε στις στρατευτικές εκδηλώσεις την Αγία Κυριακή σε ένα από τα ομορφότερα ορεινά προσκυνήματα της περιοχής. Η ομάδα του Πανετολικού βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μαροκινού μισοεπιθετικού Αμίν Μπάση, ο οποίος αναμένεται στο Αγρίνιο για τις τελικές υπογραφές, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε η προκήρυξη και την πρόσληψη 14 σχολικών καθαριστριών με τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως 17 Ιουλίου. Η ενίσχυση του προσωπικού θεωρείται απαραίτητη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η ανακοίνωση για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αστακού με νέες ιατρικές ειδικότητες καθώς και συνέχιση της διεργασίας TestPap, μία παρέμβαση που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους της περιοχής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρανίας ανακοίνωσε ότι από 9 Ιουλίου ξεκινούν οι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε κοινότητες του νομού. Οι παραγωγοί καλούνται να συνεργαστούν με τα συνεργεία και να τηρούν τις σχετικές οδηγίες για την προστασία της φετινής παραγωγής. Στο Θέρμο και στις ορεινές περιοχές της Τριχονίδας συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Δήμοι, πυροσβεστικοί και εθελοντικές οργανώσεις πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Στη Μακρινία και στα χωριά της περιοχής κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα καλοκαιρινά πανηγύρια και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και τοπικών μουσικών σχημάτων. Επίσης, πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις για την πανήγυρη του Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου στον Άγιο Γρηγόριο Αγρινίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Στο Αγρινίο συνεχίζονται οι προβολές στο Ελληνικό Κινηματοθέατρο Ελληνής, ενώ το Διπεθέα Αγρινίου παρουσιάζει την παράσταση σκιών «Ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες» στις φοιτείες Ξηρομέρου στο πλαίσιο της θερινής περιοδίας του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιτυακή εκδήλωση με θέμα 1821 έως 1826 «Η συμμετοχή των Γαλατιανών στην Επανάσταση και την Έξοδο», η οποία αναδεικνύει τη συμβολή της περιοχής στους αγώνες για την ελευθερία. Έως και σήμερα ολοκληρώνονται οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy. Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
5: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
6: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
7: Το Double Espresso Café.
6: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
7: Ολόφρεσκες φωλιές.

0: ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών.
1: Κρουαζιέρες.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58-314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
4: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
4: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
4: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
4: Γιατί?
5: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
6: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
5: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
7: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
8: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
7: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
9: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
5: Μήπως να πετάμε τότε.
9: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
10: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
11: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
12: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
11: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
12: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
11: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
12: Καθαριστήρια So Clean.
11: Στο Αγρίνιο, με 2 καταστήματα. Η Ρόμ

0: Πολυτεχνείου 15
1: και πλατεία 3 Φανάρια
0: και στο www.showclean.gr.
2: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισσερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισσερί. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
6: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
7: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμίθια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
8: Αύρα, η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
9: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
10: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. εμποδίζουν ως και 99% την υπεριώδη ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%, προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
11: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
13: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
14: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
15: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
15: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους

0: είναι εκείνος που για σένα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi παραλία. Έχει εμάς.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Δεν έχει Wi-Fi η παραλία? Έχει εμάς.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σουλίου. Διοικηκλό παρέσυρε πεζό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επηρεία αλκοόλ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζει να συζητείται η ευχηδιαστική επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση και περιλάμβανε ενημέρωση από στρατιωτικά στελέχη για ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το Δημοτικό Θερινό Κινηματοθέατρο Ελληνής συνεχίζει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, ενώ τις επόμενες ημέρες ανεβαίνει και η θεατρική παράσταση «Δυστυχώς Βρίζω», μία από τις σημαντικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του Διπεθέ Αγρινίου στις δημοτικές κοινότητες. Στην Ιόνια Οδό συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες. Πραγματοποιήθηκαν νέες συλλήψεις για υπόθεση ναρκωτικών στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που διενεργούνται στον αυτοκινητόδρομο. Αίσθηση έχει προκαλέσει επίσης η υπόθεση κακοποίησης σκύλου στο Αγρίνιο, όπου άγνωστοι πέρασαν μεταλλικό σύρμα και ζώνη στο λαιμό του ζώου. Φιλόζωοι και πολίτες αναζητούν προσωρινή φιλοξενία για το τραυματισμένο ζώο, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Το Μεσολόγγι προετοιμάζεται για σειρά επιτυακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορική έκθεση για τη συμμετοχή των Γαλατιανών στην Ελληνική Επανάσταση και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση συγκεντρώνει ιστορικούς, ερευνητές και κατοίκους της περιοχής. Συνεχίζεται η προετοιμασία αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου για τις διεθνείς διοργανώσεις του καλοκαιριού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική παρουσία του Συλλόγου στην ελληνική κοπηλασία και το καγιάκ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην ΑΦΠΑΚΤΟ η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές δημοτικού στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας στη Ρίζα Ναυπακτίας. Δεκάδες παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές, αθλητικές και πνευματικές δραστηριότητες, ενώ η Μητρόπολη ανακοίνωσε ότι ακολουθούν οι επόμενες κατασκηνωτικές περίοδοι για παιδιά και νέους. Στην ορεινή Ναυπακτία, πλήθος πιστών συμμετείχε στις στρατευτικές εκδηλώσεις την Αγία Κυριακή σε ένα από τα ομορφότερα ορεινά προσκυνήματα της περιοχής. Η ομάδα του Πανετολικού βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μαροκινού μισοεπιθετικού Αμίν Μπάση, ο οποίος αναμένεται στο Αγρίνιο για τις τελικές υπογραφές, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε η προκήρυξη και την πρόσληψη 14 σχολικών καθαριστριών με τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως 17 Ιουλίου. Η ενίσχυση του προσωπικού θεωρείται απαραίτητη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η ανακοίνωση για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αστακού με νέες ιατρικές ειδικότητες καθώς και συνέχιση της διεργασίας TestPap, μία παρέμβαση που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους της περιοχής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρανίας ανακοίνωσε ότι από 9 Ιουλίου ξεκινούν οι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε κοινότητες του νομού. Οι παραγωγοί καλούνται να συνεργαστούν με τα συνεργεία και να τηρούν τις σχετικές οδηγίες για την προστασία της φετινής παραγωγής. Στο Θέρμο και στις ορεινές περιοχές της Τριχονίδας συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Δήμοι, πυροσβεστικοί και εθελοντικές οργανώσεις πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Στη Μακρινιά και στα χωριά της περιοχής κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα καλοκαιρινά πανηγύρια και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και τοπικών μουσικών σχημάτων. Επίσης, πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις για την πανήγυρη του Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου στον Άγιο Γρηγόριο Αγρινίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Στο Αγρινίο συνεχίζονται οι προβολές στο Ελληνικό Κινηματοθέατρο Ελληνής, ενώ το Διπεθέα Αγρινίου παρουσιάζει την παράσταση σκιών «Ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες» στις φοιτείες Ξηρομέρου στο πλαίσιο της θερινής περιοδίας του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιτυχιακή εκδήλωση με θέμα 1821 έως 1826 «Η συμμετοχή των Γαλατιανών στην Επανάσταση και την Έξοδο», η οποία αναδεικνύει τη συμβολή της περιοχής στους αγώνες για την ελευθερία. Έως και σήμερα ολοκληρώνονται οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
5: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
6: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος.
6: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος για ραδιόφωνο.
7: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
8: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
7: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
8: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
7: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
9: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
10: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
11: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
12: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
13: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
14: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
15: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
16: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
17: Ξενοδοχείο Θεοξένια στην οδό Τουρλίδας στο λιμάνι Μεσολογγίου για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα.
18: Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε. Ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631-0-22-683. 6908-671-725.
19: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
20: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.

0: τα καθημερινής φροντίδας, όλα τα ορθοπαιδικά είδη, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
1: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
0: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
1: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
0: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
3: Απανέμι Beach Coffee Bar.
4: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
5: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
6: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
6: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
6: 6976 79 80 23.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
10: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Σερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Καμπίνγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51212.
6: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
7: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
6: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
6: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
7: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
8: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
9: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
10: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
11: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
12: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
13: Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: είχαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλ.
1: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
2: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
1: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
3: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
1: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
3: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
1: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
4: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
5: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
4: Από πού την είχατε πάρει?
5: Από το γυροδικείο.
6: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
5: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
6: Ησυχία. Αθώος ο κατηγορούμενος.
7: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
8: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
7: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
8: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
11: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi παραλία? Έχει εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σουλίου. Διοικηκλό παρέσυρε πεζό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επιρρεία αλκοόλ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζει να συζητείται η ευφυγιαστική επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση και περιλάμβανε ενημέρωση από στρατιωτικά στελέχη για ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το Δημοτικό Θερινό Κινηματοθέατρο Ελληνής συνεχίζει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, ενώ τις επόμενες ημέρες ανεβαίνει και η θεατρική παράσταση «Δυστυχώς Βρίζω», μία από τις σημαντικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του Διπεθέα Αγρινίου στις δημοτικές κοινότητες. Στην Ιόνια Οδό συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες. Πραγματοποιήθηκαν νέες συλλήψεις για υπόθεση ναρκωτικών στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που διενεργούνται στον αυτοκινητόδρομο. Αίσθηση έχει προκαλέσει επίσης η υπόθεση κακοποίησης σκύλου στο Αγρίνιο, όπου άγνωστοι πέρασαν μεταλλικό σύρμα και ζώνη στο λαιμό του ζώου. Φιλόζωοι και πολίτες αναζητούν προσωρινή φιλοξενία για το τραυματισμένο ζώο, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Το Μεσολόγγι προετοιμάζεται για σειρά επιτυακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορική έκθεση για τη συμμετοχή των Γαλατιανών στην Ελληνική Επανάσταση και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση συγκεντρώνει ιστορικούς, ερευνητές και κατοίκους της περιοχής. Συνεχίζεται η προετοιμασία αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου για τις διεθνείς διοργανώσεις του καλοκαιριού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική παρουσία του Συλλόγου στην Ελληνική Κοπηλασία και το Καγιάκ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην ΑΦΠΑΚΤΟ η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές δημοτικού στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας στη Ρίζα Ναυπακτίας. Δεκάδες παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές, αθλητικές και πνευματικές δραστηριότητες, ενώ η Μητρόπολη ανακοίνωσε ότι ακολουθούν οι επόμενες κατασκηνωτικές περίοδοι για παιδιά και νέους. Στην ορεινή Ναυπακτία, πλήθος πιστών συμμετείχε στις στρατευτικές εκδηλώσεις την Αγία Κυριακή σε ένα από τα ομορφότερα ορεινά προσκυνήματα της περιοχής. Η ομάδα του Πανετολικού βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μαροκινού μισοεπιθετικού Αμίν Μπάση, ο οποίος αναμένεται στο Αγρίνιο για τις τελικές υπογραφές, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε η προκήρυξη και την πρόσληψη 14 σχολικών καθαριστριών με τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως 17 Ιουλίου. Η ενίσχυση του προσωπικού θεωρείται απαραίτητη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η ανακοίνωση για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αστακού με νέες ιατρικές ειδικότητες, καθώς και συνέχιση της διεργασίας TestPap, μία παρέμβαση που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους της περιοχής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρνανίας ανακοίνωσε ότι από 9 Ιουλίου ξεκινούν οι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε κοινότητες του νομού. Οι παραγωγοί καλούνται να συνεργαστούν με τα συνεργεία και να τηρούν τις σχετικές οδηγίες για την προστασία της φετινής παραγωγής. Στο Θέρμο και στις ορεινές περιοχές της Τριχονίδας συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Δήμοι, πυροσβεστικοί και εθελοντικές οργανώσεις πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Στη Μακρινία και στα χωριά της περιοχής κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα καλοκαιρινά πανηγύρια και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και τοπικών μουσικών σχημάτων. Επίσης, πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις για την πανήγυρη του Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου στον Άγιο Γρηγόριο Αγρινίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Στο Αγρινίο συνεχίζονται οι προβολές στο Ελληνικό Κινηματοθέατρο Ελληνής, ενώ το Διπεθέα Αγρινίου παρουσιάζει την παράσταση σκιών «Ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες» στις φοιτείες Ξηρομέρου στο πλαίσιο της θερινής περιοδίας του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιτυακή εκδήλωση με θέμα 1821 έως 1826 «Η συμμετοχή των Γαλατιανών στην Επανάσταση και την Έξοδο», η οποία αναδεικνύει τη συμβολή της περιοχής στους αγώνες για την ελευθερία. Έως και σήμερα ολοκληρώνονται οι εγγραφές στο εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
2: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβειων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
0: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
5: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
6: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
5: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
6: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
5: Και είσοδος υπέροχη.
6: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
5: Και το μπάρμπεκιου.
6: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
7: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
6: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
7: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
0: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα.

0: Λόγι. Τηλέφωνο 26310-51-398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μια σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
2: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
3: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
4: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
4: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
3: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
4: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
3: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
5: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο. Καταξιωμένους ενήλικες.
9: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σέτα ραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2.

0: Κεντρική πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Κεσαλάκου 6Β, κεντρική πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
1: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
2: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή? Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
1: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
2: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410 57 778.
2: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Keep, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
3: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
4: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
5: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
4: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
5: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
4: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
6: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310 55576 και 6972 21 24 43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
7: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
8: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
7: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
8: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
7: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
8: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
7: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
7: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
8: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
7: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
9: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
10: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
9: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
11: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
9: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
11: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
9: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
12: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια.
13: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
12: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, στο λέω.
13: Κοίτα ποιος μιλάει.
12: Γιατί?
13: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
12: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
14: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
15: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
16: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
17: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
18: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
19: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
20: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
21: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
22: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς έχεις το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371707.
0: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Ράδιο Όραμα, 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: σιγά σιγά απ' τα δικά της λάθη.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.
2: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σουλίου. Διοικηκλό παρέσυρε πεζό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επιρρεία αλκοόλ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζει να συζητείται η ευφυγιαστική επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση και περιλάμβανε ενημέρωση από στρατιωτικά στελέχη για ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το Δημοτικό Θερινό Κινηματοθέατρο Ελληνής συνεχίζει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, ενώ τις επόμενες ημέρες ανεβαίνει και η θεατρική παράσταση «Δυστυχώς Βρίζω», μία από τις σημαντικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του Διπεθέ Αγρινίου στις δημοτικές κοινότητες. Στην Ιόνια Οδό συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες. Πραγματοποιήθηκαν νέες συλλήψεις για υπόθεση ναρκωτικών στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που διενεργούνται στον αυτοκινητόδρομο. Αίσθηση έχει προκαλέσει επίσης η υπόθεση κακοποίησης σκύλου στο Αγρίνιο, όπου άγνωστοι πέρασαν μεταλλικό σύρμα και ζώνη στο λαιμό του ζώου. Φιλόζωοι και πολίτες αναζητούν προσωρινή φιλοξενία για τον τραυματισμένο ζώο, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Το Μεσολόγγι προετοιμάζεται για σειρά επιτυακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορική έκθεση για τη συμμετοχή των Γαλατιανών στην Ελληνική Επανάσταση και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση συγκεντρώνει ιστορικούς, ερευνητές και κατοίκους της περιοχής. Συνεχίζεται η προετοιμασία αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου για τις διεθνείς διοργανώσεις του καλοκαιριού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική παρουσία του Συλλόγου στην ελληνική κοπηλασία και το καγιάκ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην ΑΦΠΑΚΤΟ η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές δημοτικού στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας στη Ρίζα Ναυπακτίας. Δεκάδες παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές, αθλητικές και πνευματικές δραστηριότητες, ενώ η Μητρόπολη ανακοίνωσε ότι ακολουθούν οι επόμενες κατασκηνωτικές περίοδοι για παιδιά και νέους. Στην Ορεινή Ναυπακτία, πλήθος πιστών συμμετείχε σε στρατευτικές εκδηλώσεις την Αγία Κυριακή σε ένα από τα ομορφότερα ορεινά προσκυνήματα της περιοχής. Η ομάδα του Πανετολικού βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μαροκινού μισοεπιθετικού Αμίν Μπάση, ο οποίος αναμένεται στο Αγρίνιο για τις τελικές υπογραφές, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε η προκήρυξη και την πρόσληψη 14 σχολικών καθαριστριών με τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως 17 Ιουλίου. Η ενίσχυση του προσωπικού θεωρείται απαραίτητη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η ανακοίνωση για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αστακού με νέες ιατρικές ειδικότητες καθώς και συνέχιση της διεργασίας TestPap, μία παρέμβαση που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους της περιοχής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ατολοκαρανίας ανακοίνωσε ότι από 9 Ιουλίου ξεκινούν οι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε κοινότητες του νομού. Οι παραγωγοί καλούνται να συνεργαστούν με τα συνεργεία και να τηρούν τις σχετικές οδηγίες για την προστασία της φετινής παραγωγής. Στο Θέρμο και στις ορεινές περιοχές της Τριχονίδας συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Δήμοι, πυροσβεστικοί και εθελοντικές οργανώσεις πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Στη Μακρινία και στα χωριά της περιοχής κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα καλοκαιρινά πανηγύρια και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και τοπικών μουσικών σχημάτων. Επίσης, πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις για την πανήγυρη του Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου στον Άγιο Γρηγόριο Αγρινίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Στο Αγρινίο συνεχίζονται οι προβολές στο Ελληνικό Κινηματοθέατρο Ελληνής, ενώ το Διπεθέα Αγρινίου παρουσιάζει την παράσταση Σκιών, ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες στις φυτείες Ξηρομέρου στο πλαίσιο της θερινής περιοδίας του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιτυχιακή εκδήλωση με θέμα 1821 έως 1826, η συμμετοχή των Γαλατιανών στην Επανάσταση και την Έξοδο, η οποία αναδεικνύει τη συμβολή της περιοχής στους αγώνες για την ελευθερία. Έως και σήμερα ολοκληρώνονται οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
4: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
5: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
4: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
6: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
7: Μάλιστα.
6: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
7: Μέρι.
6: Έλα.
7: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
6: Γιατί?
7: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
8: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
9: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
10: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
11: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
11: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Για ατελείωτες βουτιές.
11: 6976 79 80 23.
12: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
13: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
14: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto, χειμώνας άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
15: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
6: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω! και από τιμές οι καλύτερες σε όλα.
16: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
17: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
18: Μήπως να πετάμε τότε.
17: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
19: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
20: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
21: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
20: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
21: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
20: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
21: Καθαριστήρια So Clean.
20: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
21: και Πλατεία 3 Φανάρια.
20: Και στο www.showclean.gr.
19: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
22: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
23: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
22: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
24: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
25: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποιημένο.

0: κατά γάλανα νερά σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ, ανοιχτά κάθε μέρα. 2-6-45-0-92-4-17-6-9-86-86-38-65.
1: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών.
2: Κρουαζιέρες.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 2641-058-314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
0: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2-641-0-51-544 6-944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία. Εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
7: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
8: Ηλεκτρικό. Φωτισμός. LED. Όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
9: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
10: Με τη μέθοδο Dallas.
9: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
10: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
9: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
10: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
9: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
10: Dallas.
9: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
10: Τηλέφωνα 26410-45544
9: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
12: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valery Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valery Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valery.gr.
13: Απανέμι Beach Coffee Bar.
3: σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην Ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
15: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
13: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
3: Το Double Espresso Café.
13: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
3: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
13: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
13: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
13: Double Espresso Café.
3: Διπλή απόλαυση.
16: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά, κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
17: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά Μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
18: Μαμά Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
20: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος
0: για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 10.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
5: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
6: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
5: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
5: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
6: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
7: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
8: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα Σταΐκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Για μυρωδά το καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
11: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
12: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
13: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
12: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
1: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
2: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
1: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
2: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
13: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
14: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
15: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
16: Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες, κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα και μην ξεχνάτε. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683. 6908-671-725.
17: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
18: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
19: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
20: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
19: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
20: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
19: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 44.
20: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
2: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
2: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Για ατελείωτες βουτιές.
2: 6976-79-80-23.
4: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό. Στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι. Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα papaki@gmail.com.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
8: Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51212.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
12: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
13: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
12: Σου έχω λύση που θα σε σώσει.
14: Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
13: Δηλαδή
14: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
15: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
16: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
15: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410-27940.
15: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
17: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
18: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
17: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
18: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
17: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
18: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
19: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
18: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
19: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-4247 2720.
18: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
4: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
5: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641 044 555.
4: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
6: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641 055 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς. Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Φρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών.
7: Κρουαζιέρες.
10: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410 58 314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986. Καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
12: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
13: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
14: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
15: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
16: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
17: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Dayanda Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
4: Dayanda Σιλίας. Η τέλεια λύση.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
7: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
8: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
9: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης.
10: Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
11: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
12: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
14: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
15: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
13: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
16: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
17: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
18: Ψητοπολείο θεμελής.
17: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
18: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
17: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
18: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
13: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμης, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμης, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
13: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
3: Με τη μέθοδο Dallas.
2: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
2: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
3: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
2: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
3: Dallas.
2: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
3: Τηλέφωνα 2641-045-544
2: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
5: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
6: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης, με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων, αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
7: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
11: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, Καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-055-261. Άντε και καλή μας όρεξη.
12: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
14: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
15: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
16: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
17: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη baseball και αναρρίχηση.
18: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
19: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
20: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
19: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
20: Τηλέφωνο 26410 57 778.
19: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: για ραδιοφωνία.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιοφωνία.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
4: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
3: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
3: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι μία.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
2: Ραδιόραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

Βάζομαι στα μάτια, αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.